Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: AirTopen. Το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει.
1: AirTopen. Η δική σου φωνή ακούγεται.
0: AirTopen. Ο δικός σου σταθμός.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι το σαν να σου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Αγαπημένα μου, και αυτό το καλοκαίρι θα είναι αβάσταχτο. Οι μέρες περνούν αργά, πολύ αργά. Κοιτάζω μια τον ουρανό, μια τη θάλασσα και περιμένω να φανείς. Αλλά εσύ

και ο αγέρας παίζει παιχνίδια στα χρυσά σου τα μαλλιά και ένα τραγούδι.

σαν ποτάμι και από τα χείλη να σου κλέβει το φιλί το κορμί μου να τη θασεύει το δικό σου το κορμί. Αυτό το καλοκαίρι θα τριγύσω τους καρπούς από το κορμί σου. Θα σβήσω τα σημάδια τις πληγές που άφησαν άλλες εποχές. Θα διώξω όλα τα σύννεφα που έκρυβαν το φως από την ψυχή σου. Θα έρθω σαν ήλιος να σου οδηγήσω στο απλό.

0: σαν ποτάμι. Και από το χείλι να σου κλέβει το φιλί και το κορμί μου να τη θασεύει το δικό σου το κορμί.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.

καρδιά παλιά σαν κατεμένα. Στα πέλαγα του χρόνου τα νυχτά, τα όνειρά μου σκουριασμένα.

φυλακή. Φτηνά ποτά κακού ξενυχτή.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

0: Ερτόπεν, το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει.
1: Ερτόπεν, η δική σου φωνή ακούγεται.
0: Ερτόπεν, ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

Ερτ Όπεν, ο σταθμός που αφουγκράζεται την κοινωνία. Το δικό σας ραδιόφωνο συνεχίζει στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

ήλιος κόκκινος ζεστός. Στάθηκε στην κάμαρά μου, ξύπνησε όλη η πολιτεία. Κάτω από τα παραθυρά μου, το παιδί πάει στο σχολείο του.

της βλαστημάει και τραβάει για το σταθμό. Να ο ήλιος ανεβαίνει σαν σημαία στον ουρανό μπρος της φάμπλης.

το τραβά. Συντροφέ μου αχ τι κακό, συντροφέ μου αχ τι κακό, μέρα μίλιο σαν κι αυτό.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: AirTopen. Το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει.
1: AirTopen. Η δική σου φωνή ακούγεται.
0: AirTopen. Ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

0: Ερτόπεν. Το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει.
1: Ερτόπεν. Η δική σου φωνή ακούγεται.
0: Ερτόπεν. Ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

Ert Open, ο σταθμός που αφουγκράζεται την κοινωνία. Το δικό σας ραδιόφωνο συνεχίζει στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

αργά της βλαστημάει και τραβάει για το σταθμό. Να ο ήλιος ανεβαίνει σαν σημαία στον ουρανό μπρος της φάμπρικας.

το τραβά. Συντροφέ μου αχ τι κακό, συντροφέ μου αχ τι κακό, μέρα μίλιο σαν κι αυτό.

0: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
4: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Μεγάλη χαρά στο Military News, όπως κάθε Δευτέρα, τον κύριο Νότι Μαριά, πρώην ευρωβουλευτή και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Κύριε Μαριά, η Ελλάδα στον κόσμο δεν τα πάει πολύ καλά και όχι μόνο γενικότερα στον κόσμο, και εδώ στη γειτονιά. Έχουμε αυτή την κινητικότητα της Τουρκίας και έχουμε και κινητικότητα από ό,τι φαίνεται στο Κυπριακό, η οποία ποτέ δεν είναι για καλό.
8: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι οι προκλήσεις της Τουρκίας, ιδίως σε σχέση με τα κατεχόμενα, εντείνονται. Υπάρχει και αυτό το δημοσίευμα ότι θα συνδεθεί η Τουρκία με τα κατεχόμενα, με δύο αγωγούς μάλιστα. Ένας αγωγός που θα τροφοδοτεί φυσικό αέριο τα κατεχόμενα και ένας άλλος αγωγός ο οποίος υποτίθεται θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κατεχόμενα προς την Τουρκία, που σημαίνει ότι από κάπου θα έρχεται αυτός ο αγωγός και από κάπου θα τροφοδοτείται με φυσικό αέριο. Το αν θα ισχύσει αυτό ή αν είναι μπλόφα είναι κάτι το οποίο μπορεί να το εξετάσουμε. Το θέμα όμως είναι ότι ο Ερντογάν συνεχίζει τις προκλήσεις με αφορμή βεβαίως τη συμπλήρωση της μαύρης επετείου της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Για άλλη μια φορά η Τουρκία ήταν προκλητικότατη. Ο Ερντογάν είπε τα γνωστά παραμύθια ότι δήθεν ήταν ειρηνοποιοί οι Τούρκοι και ο τουρκικός στρατός που εισέβαλε στην Κύπρο, ότι διασφαλίζει δήθεν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και ότι από ό,τι φαίνεται δεν έχουν και κανένα σκοπό να φύγουν. Υπάρχει βεβαίως η κινητικότητα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για την υποτιθέμενη δήθεν επίλυση του Κυπριακού. Το θέμα όμως είναι τι κάνει η ελληνική πλευρά. Και αυτό που θα αποκαλύψουμε για άλλη μια φορά είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι οι καλύτεροι πελάτες, θα έλεγα, του Ερντογάν. Μιλώντας με ποδοσφαιρικούς όρους, μια και είχαμε και το Μουντιάλ πρόσφατα, έχουμε δει πολλές εφημερίδες για διάφορες ομάδες να τις χαρακτηρίζουν ως γνωστούς πελάτες άλλης ομάδας. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, αυτό που έχουμε είναι ότι με ελληνική και κυπριακή υπογραφή δρομολογείται ξανά η χρηματοδότηση της Τουρκίας. Εδώ λοιπόν έχω την ανακοίνωση της Κομισιόν, η οποία είναι τον Ιούνιο και η οποία Κομισιόν αναφέρει ότι εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιουνίου του 2026. Είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2027. Πάντοτε, όπως είπαμε και για τους τηλεθεατές μας, προηγείται η πρόταση της Κομισιόν, η οποία έχει έναν αναλυτικό προϋπολογισμό, είναι πάνω από 1.200 σελίδες ο όγκος του προϋπολογισμού και κατατίθεται σε πρώτη φάση για να πάρει μια πρώτη έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών, δηλαδή να πάρει μια έγκριση από τα κράτη-μέλη. Η διαδικασία στο Συμβούλιο Υπουργών προβλέπει ομοφωνία, δηλαδή μια χώρα, εάν διαφωνεί, μπορεί κάλλιστα να βάλει βέτο. Και ο κύριος Μητσοτάκης είδαμε ότι έβαλε βέτο, τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση, για συγκεκριμένα εφοπλιστικά συμφέροντα, τα οποία όχι και τόσο κοντά, αλλά επάνω στον Αρκτικό, μεταφέρουν LNG ρωσικό προς τις τρίτες χώρες. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι θα μπορούσε άνετα να βάλει και συγκεκριμένο βέτο, όχι γενικώς στον προϋπολογισμό, αλλά όπως θα καταδείξουμε, σε συγκεκριμένα κεφάλαια του προϋπολογισμού. Γιατί ο προϋπολογισμός έχει συγκεκριμένες διατάξεις και θα τα εξηγήσουμε. Άρα λοιπόν μπορούσε να βάλει συνολική άρνηση στον προϋπολογισμό εάν δεν έφευγαν τα κονδύλια για την Τουρκία, μπορούσε να βάλει συγκεκριμένες ρήτρες σε συγκεκριμένα κονδύλια για την Τουρκία, αλλά δυστυχώς αυτό που έχουμε να δείξουμε είναι η ανακοίνωση 15 Ιουλίου 2026, ανακοίνωση του Συμβουλίου Υπουργών, που λέει ότι το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027. Και η θέση αυτή για να καθοριστεί χρειάζεται ομοφωνία. Επομένως, ό,τι περιέχει ο προϋπολογισμός, και έψαξα αρκετά και θα σας δείξω τι περιέχει σε σχέση με την Τουρκία, αλλά όχι μόνο για την Τουρκία, και για τη Συρία και για τη Λιβύη και για την Αίγυπτο, θα επικεντρωθούμε όμως στην Τουρκία, εδώ είναι καταγεγραμμένα. Άρα λοιπόν μπορούμε κάλλιστα να ξεκινήσουμε και να καταδείξουμε που έχει υπάρξει η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν για την Τουρκία. Σας διαβάζω, μάλλον πριν από αυτό να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας ότι ο προϋπολογισμός έχει διάφορα κεφάλαια. Κεφάλαια για την άμυνα, κεφάλαια για τη μετανάστευση, για τη χρηματοδότηση των υποψήφιων χωρών κτλ. Σε κάθε κεφάλαιο μέσα υπάρχουν συγκεκριμένες γραμμές, δηλαδή συγκεκριμένα κονδύλια, πολύ εξειδικευμένα. Και κάθε κονδύλιο περιγράφεται αναλυτικά και μάλιστα, θα σας δείξω εδώ ένα κονδύλι που συμφώνησε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Χρυστοδουλίδη για να πάνε δαπάνε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Εδώ λοιπόν έχει, λέει, δαπάνες. Από κάτω γράφει περιπίν παρατηρήσεις, άρα μπορείς να βάλεις κάποιες παρατηρήσεις. Επίσης περιλαμβάνουν άλλες δαπάνες περιπίν, όπως είναι εδώ, για την ανατολική γειτονία, δηλαδή για την Λευκορωσία κτλ. Περιλαμβάνουν παρατηρήσεις και νομική βάση. Άρα λοιπόν από κάτω, από κάθε κονδύλι, μπορείς να βάλεις παρατηρήσεις, μπορείς να βάλεις νομική βάση, μπορείς να βάλεις όρους και προϋποθέσεις. Αυτά είναι οι τεχνικές που πρέπει να κάνεις αν θέλεις να σταματήσεις ένα κονδύλιο. Δηλαδή, ή λες, δεν εγκρίνω το σχέδιο προϋπολογισμού εφόσον έχετε μέσα κονδύλια για την Τουρκία, τελεία και παύλα, όπως έκανε για τα συγκεκριμένα εφοπλιστικά συμφέροντα που αναφέραμε προηγουμένως μεταφοράς του LNG επάνω στον αρκτικό κύκλο, ή σε κάθε κονδύλιο μπορείς να βάλεις μια προϋπόθεση και να πεις η εκταμίευση του κονδυλίου, άλλο η πρόβλεψη. Προβλέπω να πάρει κάποιος, ας πούμε η Λιβύη, 2 εκατομμύρια ευρώ. Η εκταμίευση του κονδυλίου θα γίνει υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της ελληνικής πλευράς. Όπως λοιπόν είχε συμφωνηθεί με την Τρόικα να υπάρξει ένα δάνειο υποτίθεται από την Τρόικα προς την Ελλάδα, η εκταμίευση όμως δεν γινότανε εάν δεν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη της Τρόικας και η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών κτλ. Ή του Eurogroup ανάλογα. Άρα λοιπόν εδώ έχεις διάφορους τρόπους. Ας πούμε στην περίπτωση της Λιβύης που πρόσφατα η Ανατολική Λιβύη υπέγραψε νέα συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με τον Ερντογάν και πήγε και την υπέγραψε ο Χακάν Φιντάν. Ή την περίπτωση των φίλων μας της Αιγύπτου που προωθούν τώρα μια αρρύθμιση σφαγή για το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης που του αρπάζουν ουσιαστικά την περιουσία. Ή τη Συρία. Εκεί λοιπόν μπορεί να βάλεις μια ρήτρα και να πεις ότι η εκταμίευση του δανείου της Αιγύπτου θα γίνεται κάθε φορά με σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης. Οπότε αν αυτοί δεν ικανοποιήσουν αυτά τα πράγματα, δεν γίνεται εκταμίευση. Ή για την Τουρκία μπορείς να βάλεις το βασικό θέμα ότι όσο θα υπάρχει το κάζους μπέλι, δεν θα υπάρχει κανένα κονδύλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Τελεία και παύλα. Ποτέ ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στην Άγκυρα και τους έσκησε. Έτσι δεν έλεγε. Πήγα, έβαλα θέμα. Έτσι δεν μας έλεγε.
7: Ναι, ναι.
8: Βέβαια, εμείς αποδείξαμε στην εκπομπή ότι τα έλεγε απ' έξω. Γιατί όταν μπήκε μέσα, ήταν αυτό που είπε ο Μακρόν. Απ' έξω λέει, λέγανε πολλά, αλλά όσοι μπήκανε μέσα ήταν κότες. Δεν μιλάγανε καθόλου. Συμφωνούσαν με τη γραμμή του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, θα μπορούσε υποτίθεται σε συνέχεια του ότι έθεσε το κάζους μπέλι, να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε κάτι, όσο η Τουρκία επιμένει στο κάζους μπέλι, και ο Ερντογάν επέμενε, λέει τι είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνει κανένας, δεν συμφωνεί η Ελλάδα να υπάρξουν κονδύλια για την Τουρκία. Ακούστε λοιπόν τι συμφώνησε η Ελλάδα και η Κύπρος. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον κατάλογο των γραμμών του υπροπολογισμού, δηλαδή των επιμέρων κονδυλίων, που είναι ανοιχτές στις υποψήφιες χώρες και στην Τουρκία. Και να πάρω και τα γυαλιά μου, γιατί είναι πιο μικρά τα γράμματα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτον, ειδικός κωδικός 0201-2201, γιατί κάθε γραμμή έχει κωδικό. Εγώ είμαι συγκεκριμένος. Επίσης, κωδικός 020302. Ο κωδικός αυτός είναι μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη σκέλος ενέργεια. Τι θέλει η Τουρκία? Η Τουρκία θέλει να γίνει ένας κόμβος που να γίνεται η μεταφορά ενέργειας. Σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν εδώ μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σχέση με τον εξυγχρονισμό των αγωγών, με τη χρηματοδότηση αγωγών, με τη χρηματοδότηση πράσινης ενέργειας, με την απολιγνητοποίηση κτλ. Αυτά όλα είναι κομβικά για την Τουρκία τη στιγμή που η Τουρκία θέλει να είναι κέντρο ή ένα hub στην ουσία για τα θέματα ενέργειας. Έρχεσαι εσύ λοιπόν και συμφωνείς η Τουρκία...
9: This is the perfect pair for your iPhone.
8: Έρχεσαι λοιπόν και συμφωνείς ότι η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί με συγκεκριμένες προβλέψεις από το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη σκέλος ενέργεια. Πάμε τώρα άλλο κεφάλαιο. Κωδική 0201-2101, 0201-2174, 0203-01 κλπ. Συνεχίζει. Τι είναι αυτό? Μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη, σκέλος μεταφορές. Τι δείξαμε σε προηγούμενες εκπομπές με το σιδηρόδρομο Χετζάζ και γενικώς τι θέλει η Τουρκία? Να μπορεί να διασυνδεθεί με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, να συνδέσει το σιδηρόδρομό της με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ο σιδηρόδρομός της να συνδεθεί με το σιδηρόδρομο που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πηγαίνει η γραμμή από Αλεξανδρούπολη, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, άρα αυτοί θέλουν να μπουν σφήνα μέσα, να κάνουν την παράκαμψη της Κωνσταντινούπολης που έχουν πρόβλημα, να φέρουν σύγχρονη σιδηροδρομική σύνδεση της Τουρκίας με τη Συρία, με την Ιορδανία και εν συνεχεία κάτω με την Σαουδική Αραβία. Και έρχεσαι εσύ τώρα ως Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος και της Κύπρου και τους βάζεις μέσα σε αυτό το παιχνίδι των διευρωπαϊκών δικτύων με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, με 8 κωδικούς. 8 κωδικοί συγκεκριμένοι για να χρηματοδοτηθούν. Δηλαδή, ενέργεια τον ενισχύει την Τουρκία, μεταφορές ενισχύει την Τουρκία. Και εδώ δεν είναι μόνο το κράτος, είναι οι ιδιώτες, είναι επιχειρηματικοί όμιλοι, είναι ένα τεράστιο παιχνίδι το οποίο δουλεύει γύρω από αυτούς τους μηχανισμούς. Συγχαρητήρια λοιπόν σε Λευκοσία και Αθήνα και για την ακρίβεια στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Χριστοδουλίδη. Επόμενο, πρόγραμμα ψηφιακή Ευρώπη. Ψηφιακή Ευρώπη είναι κρίσιμη γιατί χρηματοδοτεί τον εξυγχρονισμό των ψηφιακών δικτύων που είναι σημαντικά πρώτα απ' όλα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Διότι χωρίς ψηφιοποίηση δεν μπορεί να κάνεις ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν μπορεί να έχεις παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Δεν μπορεί να έχεις εκπαίδευση, κατάρτιση κτλ. Μέσα λοιπόν σε αυτό δέχεται η κυβέρνηση και γίνεται χρηματοδότηση της Τουρκίας και έχει κωδικούς 1, 2, 3, 7 κωδικούς. 7 κωδικούς λοιπόν μέσα στο κομμάτι ψηφιακή Ευρώπη. Πάμε τώρα στο επόμενο. Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά. Εδώ είναι όλα τα λεφτά. Γιατί? Γιατί η ενιαία αγορά και η τελωνιακή ένωση για την Τουρκία είναι κρίσιμες, καθώς δείξαμε και σε προηγούμενη εκπομπή ότι μόνο το 2025 το συνολικό εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ήταν 217 δισεκατομμύρια. Αν προσθέσουμε και το εμπόριο υπηρεσιών είναι 259 δισεκατομμύρια. Οι εξαγωγές εμπορευμάτων της Τουρκίας είναι 103,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν το κομμάτι δουλεύει με βάση την ενιαία αγορά και την τελωνιακή ένωση. Εάν είσαι εκτός παιχνιδιού ή έχεις πρόβλημα στο πώς θα υπάρχει η τυποποίηση, το ποιοι κωδικοί φερρυπίνες σε προϊόντα θα αναγνωρίζονται, το πώς θα γίνεται μια μοντελοποίηση, πώς θα ενσωματωθεί μια οικονομία στην ενιαία αγορά, αν σε αφήσουν απ' έξω θα χάσεις τεράστια ποσά. Αν είσαι μέσα όμως συνεχίζεις με αυτή την κατάσταση. Και εδώ είναι άπειροι οι κωδικοί οι οποίοι υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι για την ενιαία αγορά. Μπορώ και να τους μετρήσω, να τους μέτρησα προηγουμένως. Πρέπει να είναι πάνω από 25 κωδικοί.
7: Ναι.
8: Επόμενος κωδικός 030206, σκέλος αλυσίδα τροφίμων στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Είδαμε ότι η Τουρκία έχει μια αναπτυγμένη βιομηχανία τροφίμων και αυτή πλέον η βιομηχανία πρέπει κατά την ελληνική πλευρά από ό,τι φαίνεται και την κυπριακή να χρηματοδοτηθεί και να είναι ενσωματωμένη στην ενιαία αγορά. Δηλαδή δεν σταματήσαν μόνο στο ότι η ενιαία αγορά είναι το ότι κατασκευάζονται λεωφορεία, φορτηγά αυτοκίνητα, γεωταγή αυτοκίνητα, εξαρτήματα αυτοκινήτων, τα οποία όλα εξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε και την ενίσχυση της βιομηχανίας τροφίμων. Και πάμε τώρα σε άλλο κεφάλαιο. Χρηματοδότηση, εδώ θα γελάσετε, για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς στην Τουρκία. Εδώ γελάνε. Επόμενος κωδικός. βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων. Επόμενος κωδικός. Στήριξη και εξυγχρονισμός της Τελωνιακής Ένωσης. Είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Άλλος κωδικός. 07010102. Σκέλος. Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία. Επόμενο κεφάλαιο. EU for Health. Για να υπάρχει και στήριξη του συστήματος υγείας στην Τουρκία. Τέσσερις κωδικοί. Άλλος κωδικό, άλλο κεφάλαιο, 070602. Και εδώ είναι για γέλια. Πολίτες και ισότητα και δικαιώματα. 100.000 άτομα έχει βάλει στη φυλακή ο Ερντογάν και του δίνουν χρηματοδότηση για την ενίσχυση, λέει, της ισότητας και των δικαιωμάτων των Τούρκων πολιτών. Μα τα πρωταπριλιά το καταλάβω. Υπογράψανε. Α, ωραίο. 070701. Χρηματοδότηση για θέματα δικαιοσύνης. Αυτό θα πει.
7: Μάλιστα.
8: Επόμενο. Το πρόγραμμα LIFE. Επόμενο. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Επόμενο κεφάλαιο. Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Εδώ είναι για πυρκαγιές κλπ. Επόμενο κεφάλαιο. Το πρόγραμμα Horizon. Horizon Ευρώπη εδώ έχει άμεση σχέση με τεχνολογία, καινοτομία κλπ. Άλλο κεφάλαιο. Πρόγραμμα Erasmus. Χρηματοδότηση εκπαίδευση και κατάρτιση. Άλλο. Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Άλλο κεφάλαιο. Σώμα Αλληλεγγύης. Πάμε τώρα σε δύο πολύ ωραία. Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης της Ευρατόμ. Δηλαδή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της Τουρκίας στην ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς υποτίθεται σκοπούς. Και έχουμε και το πρόγραμμα ITER που είναι πρόγραμμα για την θερμοδυναμική, πάλι για θέματα εν πάση περιπτώσει που έχουν σχέση με ενέργεια, θα το βρω ακριβώς, και στο τέλος στήριξη της Τουρκίας για να μπει στο ενωσιακό διαστημικό πρόγραμμα, για να έχει και δορυφόρους, να ρίχνει καμιά ρουκέτα δορυφορικά από πάνω. Αυτά λοιπόν όλα είναι οι κωδικοί και τα κεφάλαια στα οποία συμφώνησε η Ελλάδα και η Κύπρος για να πάρει τη χρηματοδότηση η Τουρκία. Πολύ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για άλλη μια φορά τους ενισχύουμε. Το πρόγραμμα ITER για την ακρίβεια είναι Διεθνής Θερμοπυρηνικός Πειραματικός Αντιδραστήρας. Να μαθαίνουν, να παίρνουν τεχνολογία και όλα αυτά τώρα με τη συνένεση της Ελλάδος και της Κύπρου. Τη στιγμή που ο Ερντογάν απειλεί, που έχουμε κάζους μπέλη, που διαμαρτυρόμαστε, μα για να καταλάβουν οι θηλετέατες. Όταν ζητάει η Ελλάδα να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, ζητάει στην ουσία από τους άλλους εταίρους να επιβάλλουν τις κυρώσεις και χρειάζεσαι ομοφωνία. Άρα και ένα άλλο κράτος να υπάρχει, π.χ. η Γερμανία, και να μην θέλει, δεν περνάνε οι κυρώσεις. Τι έχεις σαν όπλο? Έχεις σαν όπλο να μην συνενέσεις εσύ στη χρηματοδότηση. Άρα εσύ δεν συμφωνείς λοιπόν στη χρηματοδότηση, καθιστάς δεδομένο ότι κύριε δεν θα πάρει φράγκο από την ώρα που με απειλεί, δεν συμφωνώ στον προϋπολογισμό παρά μόνο άμα πετάξετε έξω αυτά τα κονδύλια ή αν βάλετε την Ελλάδα ως τον τελευταίο παίκτη με δικαίωμα βέτο για την εκταμείευση. Διότι ας προβλέπει μέσα ότι θα πάρει 2 δισεκατομμύρια, ωραία, άμα δεν βάλεις υπογραφή δεν παίρνει μία. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα απλά τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί για τα εφοπλιστικά συμφέροντα ξέραν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Εδώ λοιπόν δεν το κάνουν. Και αν έχετε κάτι σαν ερώτηση, γιατί θα σας πω και τι λεφτά είναι στο τέλος όλα αυτά.
7: Νομίζω τα είπατε όλα. Έχουμε βέτο μόνο για τους εφοπλιστές, για κανέναν άλλον.
8: Λοιπόν,
7: δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό.
8: Το έκανε και άλλη φορά, πάλι για τους εφοπλιστές, ναι. Γιατί για τη Ρωσία 2 βέτο έβαλε η Ελλάδα, ένα παλιότερα με το πετρέλαιο και ένα τώρα που είναι σε εξέλιξη η υπόθεση
7: ναι.
8: αυτή σε σχέση με τη μεταφορά του LNG. Τα κεφάλαια από τα οποία παίρνει η Τουρκία χρήματα τα δείξαμε. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι το πιο βασικό για την Τουρκία είναι ότι είναι ενσωματωμένη στην μεγάλη τελωνιακή ένωση. Δεν έχει καμιά υποχρέωση μέσα στην Ευρώπη και έχει όλα τα δικαιώματα να εξάγει προϊόντα, εμπορεύματα κτλ. Και αυτό είναι το μεγάλο κονδύλι. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μεσόγειο και λέει ότι μερικά προϊόντα, Φερρυππίν, μπορεί να έχεις προϊόντα κλωστοϊφαντουργίας, ας πούμε, ή εργοστάσια τα οποία φτιάχνουν μπλουζάκια σαν και αυτά που φοράμε και ίσα που κάμισα που φοράτε εσείς και τα λοιπά. Και αυτά να ράβονται, Φερρυππίν, είτε στην Αλγερία είτε στο Μαρόκο. Και επιτρέπει αυτό το μπλουζάκι μετά να πάει στην Τουρκία, να πάρει απάνω Made in Turkey και μετά αυτό να κυκλοφορεί ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή βάζουν στην Τουρκία εργατικά χέρια στο Μαρόκο και στην Τινησία και στην Αλγερία και εν συνεχεία μέσω ενός ραφιναρίσματος περνάνε αυτά από την Τουρκία και εξάγονται στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια ρύθμιση που δυστυχώς υπάρχει. Και ένα-δύο σημεία ακόμη.
7: Ναι, για να μας κάνετε την πρόσθεση μετά.
8: Θα σας κάνω την πρόσθεση.
7: Πρόσθεση, ναι.
8: Ο άλλος τρόπος επίσης είναι, εφόσον η Τουρκία είναι μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα, σημαίνει ότι πλέον παίρνει και εγγυήσεις για τις επενδύσεις που γίνονται. Δηλαδή μια γερμανική επιχείρηση ή κάποια άλλη επιχείρηση για να κάνει μια επένδυση στην Τουρκία παίρνει ευρωπαϊκές εγγυήσεις. Οπότε με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην Τουρκία. Αυξάνονται τα κεφάλαια των ευρωπαϊκών τραπεζών τα οποία βρίσκονται μέσα στην Τουρκία ή και αγοράζουν κρατικά ομόλογα του Ερντογάν χρηματοδοτώντας την πολεμική βιομηχανία του Ερντογάν. Το επόμενο θέμα είναι επίσης ότι εξασφαλίζει χαμηλό το καδάνια είτε από ιδιωτικές τράπεζες, είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης η οποία βρίσκεται στο Λονδίνο και η οποία έσπασε όλα τα ρεκόρ φέτος δίνοντας τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην Τουρκία. Αυτοί είναι οι μηχανισμοί. Τι προέβλεπε το διάστημα 21-27 το πακέτο και καταλαβαίνει κανένας ετησίως πώς πάει αυτό. Η προενταξιακή βοήθεια, δηλαδή η βοήθεια που δίνεται στα κράτη που υποτίθεται είναι υποψήφια για ένταξη, στην επταετία συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας και των Δυτικών Βαλκανίων ήταν 14 δις. Από αυτά με βάση δηλώσεις της Κομισιόν τα 9 δις θα πηγαίναν στα Δυτικά Βαλκάνια. Άρα μένουν 5 δισεκατομμύρια καθαρά από την προενταξιακή βοήθεια. Όμως η Κομισιόν έκανε μια ανάλυση και είπε ότι για τα 9 δισεκατομμύρια επένδυση στα Βαλκάνια γίνεται μόχλευση 20 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή βάζουν τα 9 οι Ευρωπαίοι αλλά μετά οι ιδιωτικές επενδύσεις και οι τράπεζες μοχλεύουν το χρήμα αυτό και φτάνει στα 20 δις. Άρα η Τουρκία με τα 5 δις θα πάρει μια μόχλευση επιπλέον 10 δις. Άρα λοιπόν συνολικά στο διάστημα αυτό από την προενταξιακή βοήθεια και τις εγγυήσεις παίρνει τουλάχιστον 15 δισεκατομμύρια. Έχει ένα κεφάλαιο κοντά στα 6 δισεκατομμύρια που είναι για το μεταναστευτικό και στέλνει και μετανάστες και οικονομάνε και οι παράνομες ρυθμίσεις εκεί που κάνει ο Ερντογάν και έχει και μια σειρά άλλα κεφάλαια όπως επίσης και επενδύσεις από τις τράπεζες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πακέτο είναι τεράστιο, κυρίως όμως είναι ότι είναι ενταγμένη στην ευρωπαϊκή οικονομία, ότι γίνονται επενδύσεις της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας σε θέματα για οχήματα, για εξαρτήματα οχημάτων, για θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια και πλέον αναπτύσσεται η τουρκική οικονομία που κάνει τεράστιες εξαγωγές. Μέσα από αυτά ενισχύεται και η πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το πακέτο για άλλη μια φορά υπογράφτηκε από την ελληνική κυβέρνηση και από την κυβέρνηση της Κύπρου. Οπότε και ο Ερντογάν λέει πελάτες μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει δυνατότητα για την Ελλάδα να το ανατρέψει? Το είπαμε και πέρυσι τέτοιο καιρό, το ξαναλέμε και φέτος. Η συμφωνία η οποία υπεγράφει είναι συμφωνία επί της αρχής. Λέει λοιπόν εδώ η ανακοίνωση ότι συνολικά το Συμβούλιο θα καθορίσει την θέση του, την οριστική, με την γραπτή διαδικασία. Λέει, το Συμβούλιο σκοπεύει να καθορίσει επίσημα τη θέση του για το σχέδιο προϋπολογισμού το Σεπτέμβριο του 2027 με τη γραπτή διαδικασία. Άρα, έχει δυνατότητα, αν θέλει, στη γραπτή διαδικασία η κυβέρνηση να πει και να κάνει αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς ή που προτείνουν και κάποιοι άλλοι, ή εν πάση περιπτώσει να πάρει κάποια μέτρα. Θα το κάνει? Είχαμε κάνει την ίδια ερώτηση πέρυσι και είχαμε
7: δει την απάντηση. Όχι, θα σας απαντήσω και τώρα, όχι κατηγορηματικά.
8: Αυτή είναι η κατάσταση, καθώς βαίνουμε πλέον μέσα στο καλοκαίρι και σιγά σιγά έχουμε και τα μπάνια του λαού.
7: Γι' αυτό
8: αλλά
7: λέμε...
8: ήθελα να τα αναδείξουμε αυτά τα θέματα, παρότι είπαμε θα λέγαμε και άλλα για το παγκόσμιο κύπελο, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα πραγματικό ντέρμπι, στο οποίο από ό,τι φαίνεται πάμε από τα αποδυτήρια.
7: 3-0. 3-0. Κύριε Μαριά, θα σας αφήσουμε λίγο στην ησυχία σας τον Αύγουστο, εκτός αν τύχει κάτι πολύ έκτακτο, ελπίζουμε ότι δεν θα τύχει. Οπότε, ραντεβού το Σεπτέμβρη, που έλεγαν και στους κινηματογράφους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, με υγεία στους φίλους που παρακολουθούν τις εκπομπές μας.
7: Να είστε καλά.
10: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
13: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
14: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
15: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ήδη που στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
16: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
17: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
18: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
19: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
20: Όχι άλλο κάρβουνο.
21: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
22: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
23: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
24: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
25: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
26: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
27: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
20: Όχι άλλο καρβουνό.
28: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
29: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
11: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε έναν ακόμα σχολιασμό στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Δύο εβδομάδες ακραίας ζέστης, όπως αναφέρετε, έχουν οδηγήσει την Ευρώπη σε πλήρη ακινησία, κάποιες δημόσιες υπηρεσίες κλειστές, καθώς και ζωτικές υποδομές να λιώνουν κυριολεκτικά σε θερμοκρασίες ρεκόρ. Αυτό αναφέρεται από διάφορα διεθνή μέσα ενημέρωσης, παρακολουθώντας σε καθημερινή βάση τα ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ οι Ευρωπαίοι ηγέτες τι κάνουν, λένε στους πολίτες να κλείσουν τα κλιματιστικά. Το πιο σοβαρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, αυτό αναφέρεται κυρίες και κύριοι, εδώ και δεκαετίες έχει σπάσει το ρεκόρ θερμοκρασία σε όλη την Ήπειρο, με τη Γαλλία να βιώνει την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ με 43,8 βαθμούς Κελσίου στις 24 Ιουνίου, αλλά και τη Γερμανία λέγεται να βιώνει το υψηλότερο ρεκόρ όλων των εποχών, έπιασε 41,7 βαθμούς στις 27 Ιουνίου 2026. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από τη δική του πλευρά, είχε αποδώσει περισσότερους από 1.300 επιπλέον θανάτους σε όλη την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου στο κύμα καύσωνα. Μεγάλους αξιωματούχους να ισχυρίζονται ότι χίλιοι έχουν πεθάνει μόνο σε αυτή τη χώρα. Περίπου το 85% των θυμάτων στη Γαλλία ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Όσο ο καύσωνας στην Ευρώπη σπάει όλα τα ρεκόρ θερμοκρασίας, εκτός από τις δημόσιες υπηρεσίες που είναι κλειστές, επηρεάζονται επίσης οι οικονομικές δραστηριότητες, οι υποδομές, αλλά και οι καλλιέργειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη δική της πλευρά, κυρίες και κύριοι, απέδωσε τον καύσωνα που αλλού στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και χρησιμοποίησε για μία ακόμη φορά, θα μου επιτρέψετε να πω, την ευκαιρία για να προωθήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της, μια φιλόδοξη στρατηγική που καθιστά το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, νομικά δεσμευτικό για τα κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών φυσικά και την Ελλάδα. Στη Γαλλία η ηγέτιδα του κόμματος Εθνική Συσπήρωση, Μαρίν Λεπέν, υποσχέθηκε ότι σε περίπτωση εκλογής της, το κόμμα της θα εφάρμοζε ένα μεγάλο σχέδιο για τον κλιματισμό, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας αδυνατούν να λειτουργήσουν λόγω έλλειψης κλιματισμού, σε αντίθεση με δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο, όπως είπε. Η ιδέα αυτή απορρίφθηκε αμέσως από το κόμμα Αναγέννηση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και τους πράσινους, οι οποίοι επικαλούνται περιβαλλοντικούς λόγους. Και οι δύο επεσήμαναν την κατανάλωση ενέργειας και το γεγονός ότι οι μονάδες κλιματισμού, από ό,τι διαβάζω, αυξάνουν τις εξωτερικές θερμοκρασίες, μεταφέροντας θερμότητα από τα σπίτια στο δρόμο. Το αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία αντιτίθεται επίσης αυτά που λέει και προτείνει η Λεπέν στην ευρεία χρήση των κλιματιστικών, με το σκεπτικό ότι θα είναι προσβάσιμο μόνο σε πλούσια νοικοκυριά. Στη Γερμανία η αντίθεση έχει επίσης ιδεολογικό χαρακτήρα. Μόνο το 1/3 των γερμανικών νοσοκομείων, ναι όπως το ακούτε, διαθέτει κλιματισμό, ενώ το ισχυρό λόμπι των πρασίνων υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση του μηχανικού κλιματισμού, προσέξτε, θα εγκλώβιζε τα νοικοκυριά σε συνήθειες υψηλών εκπομπών ρήπων, αποσπώντας παράλληλα την προσοχή από συστημικές λύσεις. Αυτά συμβαίνουν στο εξωτερικό. Να έρθουμε τώρα εντός συνόρων Ελλάδας, να δούμε τι γίνεται εδώ, κυρίες και κύριοι. Και τι ρόλο μπορεί να παίζουν οι αεροψεκασμοί στον καιρό. Υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα κατά καιρούς, έχουμε ακούσει επίσης πάρα πολλές τοποθετήσεις. Αναζητώντας και ψάχνοντας κάποια πράγματα, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε ότι υπάρχει μια είδηση, παλιά είδηση, που αφορά τον ΕΛΓΑ και πληρωμές που έχει κάνει σε ξένη εταιρεία αεροψεκασμών. Υπάρχει και σχετικό άρθρο στο iefemerida.gr. Η Ελλάδα πληρώνει 2.000 δολάρια το χρόνο σε εταιρεία που ψεκάζει τον καιρό, όπως το ακούσατε. Ψεκάζει τον καιρό και αυτό δεν είναι συνωμοσία. Και είναι μια συζήτηση που είναι πάρα πολύ μεγάλη και γίνεται εδώ και πολλά χρόνια αυτή η συζήτηση σχετικά με το θέμα των αεροψεκασμών για διάφορους σκοπούς.
Ποια είναι η σχέση που θα μπορούσε να έχει ο ΕΛΓΑ, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με μια τέτοια εταιρεία, κυρίες και κύριοι? Έχει αναρωτηθεί ποτέ κανείς? Η Weather Modification Association, που είναι μια οργάνωση για την τροποποίηση του καιρού, και κρατήστε το αυτό, είναι μια εταιρεία που ασχολείται περισσότερο από 60 χρόνια με μελέτες και δράσεις για την πρόβλεψη αλλά και την επέμβαση στον καιρό και τις κλιματικές συνθήκες κατά περιοχές. Σε αυτές τις 7 περίπου δεκαετίες, εκτός από συμβουλευτική δράση, έχει αναπτύξει και προγράμματα επέμβασης όπως ο ψεκασμός στα σύννεφα και άλλες ενέργειες. Για παράδειγμα,

έχεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πάμε τώρα στην 3 ΔΑ ΕΕ και τον ρόλο που προφανώς αγνοεί ο πολλής κόσμος. Είναι μια ελληνική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1976 και επιδοτείται με πακέτα ΕΣΠΑ, παρέχοντας υπηρεσίες τροποποίησης καιρού. Πρόκειται για μια, όπως διαβάζω, από τις 4 πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες παγκοσμίως, με ιστοσελίδα βεβαίως προσβάσιμη για το κοινό, την οποία βλέπουμε. Και μέσα από τη σελίδα της εταιρείας μπορεί να δει κάποιος την περιγραφή της εταιρείας μέσα από τη σελίδα της. Λέει διάφορα, που ιδρύθηκε και τα λοιπά, τι υπηρεσίες παρέχει, υπηρεσίες και εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη που καλύπτουν όλες τις σημαντικές σύγχρονες δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και μάλιστα από το 1981 συμμετέχει ενεργά σε διάφορα προγράμματα τροποποίησης καιρού. Βλέπετε, τροποποίησης καιρού. Τα λένε οι ίδιοι δηλαδή. Και έχει μια ξεχωριστή γκάμα υπηρεσιών. Λέει διάφορα, δεν χρειάζεται τώρα να τα διαβάσω όλα. Μεταξύ άλλων τονίζει, εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες και επιστημονικά αποδεδειγμένες μεθοδολογίες στις λειτουργίες μας, λέει, και διατηρούμε μια ανεκτίμητη ομάδα πιστοποιημένου και υψηλής εξειδίκευσης προσωπικού. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να βρει κανείς διάφορα μέσα στο διαδίκτυο, κυρίες και κύριοι, σχετικά με το θέμα αυτό της τροποποίησης του καιρού, των κλιματικών αλλαγών, την Ατζέντα 2030, όπως παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, από την άλλη πλευρά, μπορεί να βρει και κάποιες ιστορίες οι οποίες προφανέστατα δεν εξυπηρετούν το συγκεκριμένο αφήγημα. Άσχετα αν χαρακτηρίζονται συνωμοσιολογικές ή ψεκασμένες ή δεν ξέρω ποιον άλλο ρόλο, ποιον άλλον όρο με συγχωρείτε να χρησιμοποιήσω, βάλτε εσείς όποιον όρο θέλετε, υπάρχουν όμως τέτοιες ιστορίες, υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα που τουλάχιστον πρέπει να προσδίδουν προβληματισμό, τροφή για σκέψη αν θέλετε. Η Ευρώπη είναι σίγουρο ότι έχει αντιμετωπίσει παρόμοια έντονα κύματα καύσωνα σε όλη τη σύγχρονη ιστορία της. Οι θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τους 38 βαθμούς το 1911 και παρέμειναν για μια εβδομάδα, για σχεδόν μια εβδομάδα, λέει εδώ κάποιος αν το αναζητήσει, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η υπηρετική Ευρώπη επλήγει από καύσωνα το 2003, δηλαδή 13 χρόνια πριν, 23 συγγνώμη χρόνια πριν, με περισσότερους από 14.000 επιπλέον θανάτους είχαν καταγραφεί τότε. Είχαν καταγραφεί στη Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες παρέμειναν και τότε πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές για σχεδόν 8 ημέρες. Σε όλη την Ευρώπη έως και 72.000 θάνατοι, κυρίες και κύριοι, αποδόθηκαν στον καύσωνα, ο οποίος ήταν ο χειρότερος στην Ήπειρο από την δεκαετία του 1540. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Παραδοχή από 2 μετεωρολόγους στην τηλεόραση. Στο flash.gr υπάρχουν δηλώσεις. Τελικά όντως μας ψεκάζουν. Μιλάει ο μετεωρολόγος Φαραζούλης στο Action 24 για τη σπορά νεφών. Ο ψεκασμός των νεφών αλλά και η τροποποίηση του καιρού εδράζονται σε πραγματικές τεχνολογικές δυνατότητες, λέει. Ωστόσο η επιστημονικά ορθή διατύπωση δεν είναι ψεκασμός αλλά σπορά των νεφών. Αυτά είχε εξηγήσει ο Γιώργος Φαραζούλης, που είναι ειδικός στον τομέα της αλλαγής του καιρού. Υπάρχει και τέτοιος τομέας. Η τροποποίηση του καιρού υφίσταται. Όμως μπορεί να έχει αποτέλεσμα μόνο σε κάποια συγκεκριμένα φυσικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λέει, ο άνθρωπος έχει καταφέρει να επέμβει στο χαλάζι και να καταστήλει μια χαλαζόπτωση. Και αντί να πέφτει χαλάζι, να πέφτει μια βροχή ευεργετική, σημείωσε. Και λέει και διάφορα. Υπάρχουν πολλά έτσι παραδείγματα που μπορεί να βρει κανείς, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Φαραζούλης μίλησε και στο Sky, πέρα από το Action 24. Ψεκάζουν ή μας ψεκάζουν. Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Γιακόπουλος μιλάει για όλα από τις 26 Ιανουαρίου

0: του 2014 υπάρχει αυτή η συνέντευξή του στην εκπομπή του Sky, πρωινή γραμμή, μίλησε για όλα λοιπόν αυτά, υπάρχουν τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν. Πάμε τώρα και σε κάποια άλλα πράγματα. Η φοβερή πλημμύρα στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όπου παραδέχονταν ότι το παραέκαναν με τη σπορά νεφών με βαρέα μέταλλα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Υπήρξε απόσπασμα συνέντευξης από μία επιστήμονα που το περιέγραφα ακριβώς πώς έγινε και υπάρχει και στο Wikipedia. Υπάρχουν όλα αυτά. Άρθρο του Bloomberg που αναφέρεται επίσης σε αυτό το περιστατικό και δίνουμε το link. Στην Αμερική, κυρίες και κύριοι, έχουν κερδίσει τοπικά δικαστήρια με απαγορεύσεις τους ψεκασμούς και που απέδειξαν με χημικές εξετάσεις πόσο καρκινογόνα είναι τα στοιχεία που περιέχονται. Υπάρχουν διάφορα link γι' αυτό, τα οποία τα παραθέτουμε, και να πούμε επίσης ότι το Τένεσι ήταν η πρώτη πολιτεία που ψήφισε απαγόρευση των σκόπιμων ατμοσφαιρικών χημικών απελευθερώσεων και της ηλιακής γεωμηχανικής, και αυτό δεν έγινε παλιά, έγινε τον Απρίλιο του 2024. Και στη συνέχεια η Φλόριντα θέσπισε νόμο για την ποινικοποίηση της μη ρυθμιζόμενης τροποποίησης του καιρού και της γεωμηχανικής, και η Λουιζιάννα ψήφισε επίσης νομοθεσία για την απαγόρευση δραστηριοτήτων τροποποίησης του καιρού μεγάλης κλίμακας. Όλα αυτά, τονίζω για μία ακόμη φορά, δεν είναι συνωμοσίες, υπάρχουν στο διαδίκτυο και καλό είναι κάποιος να μπει σε διαδικασία αναζήτησης για να έχει μία σφαιρική άποψη επί του θέματος και για να προβληματιστεί επικοδομητικά, γιατί και ο στόχος μέσα από αυτό το κανάλι είναι αυτός, να προβληματιστούμε επικοδομητικά βλέποντας και κάποιες άλλες πτυχές της καθημερινότητας, οι οποίες δεν προβάλλονται σε καμία απολύτως περίπτωση από τα mainstream media για τους γνωστούς λόγους. Παραθέτουμε κάποια link σήμερα μέσα από αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι για τον ιδρυτή της Greenpeace, τον Patrick Moore. Ένας ειδικός για το κλίμα, πάνω από 30 χρόνια, 9 χρόνια πρόεδρος στην Greenpeace Canada και 7 χρόνια διευθυντής της Greenpeace International. Αναφέρεται στο λιώσιμο των πάγων ο συγκεκριμένος κύριος και άλλες φορές. Ότι οι πάγοι δηλαδή έχουν λιώσει και άλλες φορές. Και μια απόδειξη είναι ότι η Ανταρκτική, όπως βλέπω, απεικονίζεται στους αρχαίους χάρτες χωρίς πάγο. Ο ίδιος μάλιστα, και αυτός τώρα επαναλαμβάνω είναι ιδρυτής της Greenpeace, έχει στραφεί ενάντια στο αφήγημα κατά των αυξημένων επιπέδων άνθρακα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ κτλ., εξηγώντας παράλληλα πως η παράνοια του net zero, μηδενικές εκπομπές, θα σήμαινε να μην υπάρχουν καλλιέργειες και να πεθαίνει κόσμος από ασιτία. Ο Dr. Moore, κυρίες και κύριοι, είναι γνωστός ως ο λογικός περιβαλλοντολόγος. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Συνίδρυσε και ηγήθηκε της Greenpeace για 15 χρόνια πριν φύγει για να καθιερώσει αυτό που θεωρούσε μια πιο λογική, επιστημονικά βασισμένη προσέγγιση στον περιβαλλοντισμό. Έχει δεσμευτεί να βρει λύσεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα, διατηρώντας παράλληλα μια ισορροπία μεταξύ ενός σύγχρονου τρόπου ζωής αλλά και της υγείας του πλανήτη. Η περιβαλλοντική πολιτική του συγκεκριμένου κυρίου βασίζεται εξ ολοκλήρου στην επιστήμη και τη λογική όμως, γεγονός που τον έχει οδηγήσει σε ορισμένες απόψεις που για πολλούς χαρακτηρίζονται αμφιλεγόμενες. Και εγώ δεν σας λέω να πιστέψετε ή να ασπαστείτε οτιδήποτε, αλλά τουλάχιστον να μπείτε σε διαδικασία αναζήτησης και προβληματισμού για να μπορέσουμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέει διάφορα, αποκαλύπτει μύθους, την παραπληροφόρηση, τις πολιτικές ατζέντες που διαστρεβλώνουν τις τρέχουσες περιβαλλοντικές συζητήσεις που κανονικά είναι πάρα πολύ σημαντικές, και φέρνει το σοβαρό ύφος ομιλίας στις παρουσιάσεις του, το οποίο σκιαγραφεί ένα όραμα για έναν πιο βιώσιμο κόσμο, αλλά βασισμένο στη λογική. Λοιπόν, και συμμετείχε πρόσφατα, συμμετείχε εν πάση περιπτώσει σε μια συζήτηση χωρίς περιορισμούς για το λεγόμενο περιβαλλοντικό κίνημα, αντικρούει την ιδέα ότι εμείς ως άνθρωποι οδεύουμε προς μία αναπόφευκτη παγκόσμια καταστροφή. Αυτό δεν περνάει προς τα έξω, δεν καλλιεργείται σιγά σιγά αυτός ο φόβος ότι θα καταστρέψουμε την ανθρωπότητα, θα καταστραφεί η γη, ότι θα έρθει μια παγκόσμια καταστροφή και αυτό θα οφείλεται σε εμάς. Με βάση τις εκπομπές Άνθρακα, την κλιματική αλλαγή και διάφορες άλλες τέλος πάντων τρομακτικές τακτικές που χρησιμοποιούνται από ποιους, έχετε σκεφτεί από ποιους χρησιμοποιούνται αυτές οι ορολογίες, από δημόσια χρηματοδοτούμενες επιστημονικές αναζητήσεις. Τώρα είναι αμφιλεγόμενα αυτά που λέει, μπορεί, δεν διαφωνώ. Προκαλούν όμως σκέψη και για προβληματισμό. Μας δίνουν τροφή για να αναζητήσουμε κάτι άλλο από αυτό που μας προσφέρουν απλόχερα τα mainstream media. Η απάντηση είναι ναι. Οπότε και μόνο αυτό μας δίνει το έναυσμα για να προβληματιστούμε λιγάκι, να αρχίσουμε να αμφισβητούμε κάποια πράγματα, μήπως οδηγηθούμε και βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Δεν θα το κάνω όμως για να μην κουράσω, ήδη έχουμε ξεφύγει από τους συνηθισμένους όρους, από τα συνηθισμένα όρια, ήθελα να πω, χρονικά όρια, του σχολιασμού εδώ στο κανάλι Ελεύθερη Πένα, αλλά νομίζω ότι άξισε τον κόπο δείχνοντας κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, τοποθετήσεις και παρατηρήσεις όπως πάντα εδώ στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Φυσικά κάντε like αν σας άρεσε και το σημερινό βίντεο, subscribe για να προστεθείτε στην ομάδα μας και καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο σε καθημερινή βάση. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
5: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
6: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
5: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρη σας.
6: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
11: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
12: Καλώς ήρθατε.
13: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Αργύρη.
12: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Θα ξεκινήσουμε, θα πάρουμε αφορμή από την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε με την είδηση ότι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ του Μέτα δήλωσε ότι σταματάει τη λογοκρισία στο Facebook. Συγκεκριμένα είπε οι ελεγκτές ήταν υπερβολικά πολιτικά προκατηλημένοι. Ταυτόχρονα σύρεται στα δικαστήρια για την επίδραση που έχει το Instagram στην ψυχολογία, στην ψυχοσύνθεση των νέων, των εφήβων. Τι είναι τα social media για τη ζωή μας, τι επίδραση έχουν στην ανάπτυξη των παιδιών, τι επίδραση έχουν στη διαμόρφωση της συνείδησής μας, μπορείτε να μας το συνοψίσετε?
13: Νομίζω ότι αξίζει να διευκρινίσουμε ότι τα social media, όπως και το διαδίκτυο γενικότερα, είναι εργαλεία. Και ως τέτοια πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Άρα το ζήτημα που τίθεται πίσω από το ερώτημά σας και το πάει και λίγο παραπέρα, είναι αυτά τα εργαλεία σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν. Αν εξυπηρετούν τους σκοπούς της κοινωνίας, δηλαδή αν βρίσκονται στα χέρια του λαού, να το πω έτσι εισαγωγικά, δηλαδή είναι εργαλεία που αξιοποιούνται από την κοινωνία για να φτιάξουν το εικονικό έδαφος πάνω στο οποίο θα εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία, τότε δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τα εργαλεία ως τέτοια. Αν από την άλλη μεριά αυτά τα εργαλεία, όπως συμβαίνει σήμερα, βρίσκονται στα χέρια κάποιων ηγεμονικών ελίτ, οι οποίες αυτές αποφασίζουν πόσο δικαίωμα θα μας δώσουν να μιλάμε ελεύθερα ή πόσο θα μας λογοκρίνουν ή ποιες είναι οι προϋποθέσεις πολιτικής ορθότητας, τότε αυτά τα εργαλεία αξιοποιούνται όχι υπέρ της κοινωνίας και του λαού, αλλά για να καταδυναστεύσουν το λαό και την κοινωνία. Δηλαδή να τη μετατρέψουν σε υπηκόους της τεχνοφεουδαρχίας, να το πω έτσι. Άρα να εγκαθιδρύσουν χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία ένα καθεστώς τεχνοφεουδαρχικού τύπου. Δεν είναι όμως το εργαλείο το ζήτημα, γιατί με το ίδιο εργαλείο, το διαδίκτυο, τα social media, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές του για να εγκαθιδρυθεί, όπως είπα προηγουμένως, το εικονικό έδαφος μιας δημοκρατίας. Άρα, σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται, ποια εξουσία τα καθορίζει, να το πω διαφορετικά.
12: Ποιες συνειδήσεις όμως διαμορφώνουν, δηλαδή εμείς σε κάποιο βαθμό έχουμε αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή μας. Η χρήση που κάνουμε σε αυτά τα εργαλεία δεν διαμορφώνει σε κάποιο βαθμό και το ποιοι είμαστε και ίσως και πιο σημαντικό. Τι θα είναι οι πολίτες αύριο μεθαύριο.
13: Πολύ σωστά. Ακριβώς λοιπόν επειδή αυτά τα εργαλεία εμείς τα χρησιμοποιούμε, είμαστε χρήστες τους, αλλά δεν καθορίζουμε εμείς ούτε τη διαμορφωσή τους, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι διαμορφώνουν τη συνείδησή μας για να μετεξελιχθούμε, αυτό που είπα προηγουμένως, σε υπηκόους της τεχνοφεουδαρχίας. Γι' αυτό αλλάζουν. Χρησιμοποιούνται δηλαδή ως φορείς, αλλά και χώρος προπαγάνδας και πλήσης εγκεφάλου. Πολύ σωστά βάζετε όμως ότι ακριβώς επειδή το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια αποεδαφοποιημένη συνθήκη επικοινωνίας.
12: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
13: Δεν υπάρχει ένας χώρος πραγματικός, ένας χώρος στον οποίο διαζώσεις μπορώ να βρεθώ εγώ και εσείς. Άρα ουσιαστικά μέσα από τη λογική του εργαλείου χτίζεται η μετανεωτερική, μεταμοντέρνα συνείδηση του σύγχρονου υπηκόου. Μπορώ λοιπόν να είμαι ένας κοσμοπολίτης, ο οποίος, να το πω απλά, από τον καναπέ του σπιτιού μου μπορώ να διέρχομαι σε όλα τα μέρη, τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, να επικοινωνώ, υποτίθεται φαντασιακά, με όποιον θέλω, με τον οποίο να χτίζω συγκυριακές, ρευστές σχέσεις, όχι βαθιές, ζεστές, συναισθηματικές, με τον άνθρωπο που βλέπω από το πρωί μέχρι το βράδυ και με τον οποίο μοιράζομαι την ίδια στέγη. Ρευστές, έτσι χαλαρές συναισθηματικές σχέσεις, και με τις οποίες μπορώ ανά πάσα ώρα και στιγμή με ένα delete, με ένα block να τις διακόψω. Βλέπουμε λοιπόν πώς ρευστοποιείται ο τρόπος σκέψης μας, πώς χαλαρώνει η σχέση μας με τους ανθρώπους μέσα από τις δυνατότητες που έχει το εργαλείο και πώς εκπαιδεύονται ουσιαστικά οι συνειδήσεις των σύγχρονων ανθρώπων, όχι μόνο βέβαια μέσα από τα social media, τα σενάρια των παιχνιδιών που παίζουν τα παιδιά, το gaming επίσης διαμορφώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συνειδήση. Αλλά αυτό που νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε για τη συζήτησή μας, ως φόντο της συζήτησής μας, είναι ποιος καθορίζει αυτά τα περιεχόμενα. Και ποιος διαμορφώνει αυτά τα εργαλεία. Εκεί παίζεται το βασικό παιχνίδι.
12: Ποιος διαμορφώνει λοιπόν το περιεχόμενο.
13: Ποιες είναι δηλαδή οι ηγεμονικές ελίτ, να το πούμε έτσι, οι οποίες καθορίζουν τις συνειδήσεις των ψηφίων.
12: Μάλλον τι χαρακτηριστικά έχουν ώστε να ξέρουμε τι συνέπειες έχουν σε εμάς. Mm-hmm.
13: Να πω καταρχάς ότι οι συνειδήσεις διαμορφώνονται, για να μην το αφήσω, το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι, γιατί αναφερθήκατε και στους νέους ανθρώπους και στα παιδιά, νομίζω, το υπονοείτε. Η διαδικασία εκπαίδευσης ενός νέου ανθρώπου γίνεται μέσα από κανονικά και στην ψυχολογία, μέσα από διαδικασίες κοινωνικής διαμεσολάβησης, δηλαδή θερμές σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους. Σήμερα με τη χρήση του διαδικτύου, αυτή η κοινωνική διαμεσολάβηση αντικαθίσταται από μια τέχνο διαμεσολάβηση, όπως ήθιστε να λέγετε. Άρα οι θερμές σχέσεις με τους συναισθηματικούς άλλους γίνονται σχέσεις με τα εργαλεία. Άρα πιο ψυχρές, πιο αποστασιοποιημένες, πιο αλγοριθμικές και πιο διαδικαστικές. Τώρα, για να έρθω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, ποιος ουσιαστικά έχει στα χέρια του αυτά τα εργαλεία, κάθε φορά βεβαίως θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες είναι οι εξουσίες, ποιες είναι οι ηγεμονικές ελίτ, ποια είναι τα καθεστώτα που αποφασίζουν για την χρήση των διάφορων εργαλείων, μια που ξεκινήσαμε από την τεχνολογία, αλλά και ποιες είναι οι μοίρες των λαών. Να πούμε ότι η κάθε ηγεμονεύουσα εξουσία δεν έχει κάτσει εκεί και δεν μπορεί να την κουνήσει κανένας, να το πω. Είναι τόσο απλά. Είναι και στο χέρι μας αυτές οι ηγεμονικές ελίτ. Και νομίζω με το παράδειγμα του Epstein ανοίγει πολύ αυτό το θέμα συζήτησης. Είναι στο χέρι μας, στο χέρι των λαών δηλαδή, αν θα αποφασίσουν να απεμπολίσουν τη δυνατότητά τους να ορίζουν εκείνη τη μοίρα τους, να αποφασίζουν εκείνη για τον συλλογικό αλλά και ατομικό εαυτό τους. Αν θα απεμπολίσουν λοιπόν αυτή τη δυνατότητα και θα την εκχωρήσουν στο εκάστοτε ηγεμονικό καθεστώς παγκόσμιο ή εγχώριο, ή να το πω πιο σωστά, παγκόσμιο τεχνοφεουδαρχικό με τους εγχώριους διαχειριστές στην εκάστοτε χώρα, ή αν θα το πάρουν στα χέρια τους, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου απλό αυτό να συμβεί, θέλει αγώνα, θέλει κόπο, θέλει συγκρούσεις.
12: Εφόσον αναφερθήκατε στο φαινόμενο Epstein, το οποίο παραμένει στην επικαιρότητα μόνιμα, αλλά σε κάποιο βαθμό είναι και ένα σοκ που έχει υποστεί η κοινωνία από τη διάσταση και το βάθος και την, αν επιτρέπετε, τη δυσοδεία της διαφθοράς αυτού που συχνά ονομάζουμε ως ελίτ, είτε πολιτική είτε επιχειρηματική. Δεν είναι μεμονωμένο το φαινόμενο, είναι σαφές αυτό από τις αποκαλύψεις. Το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε εμείς ως κοινωνία. Δηλαδή, καλύτερα να μην ξέραμε, καλύτερα να ξέραμε με την ελπίδα ότι μπορούμε να το ανατρέψουμε με κάποιον μηχανισμό που θα αναπτύξουμε, γιατί για πρώτη φορά ενδεχομένως ερχόμαστε με αυτή την έκταση της αποκάλυψης. Ψυχολογικά πώς το διαχειριζόμαστε αυτό?
13: Καταρχάς να πω ότι αυτού του είδους οι ηγεμονικές ελίτ, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση είναι και οικονομικές και πολιτικές και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι χαρακτηριστικές της παρακμής στην οποία βρίσκεται ευρύτερα η κοινωνία μας. Και ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό το εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Δηλαδή ότι αυτές οι ελίτ σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώνουν τις συνειδήσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, της κοινωνίας, ώστε να αντανακλώνται η μία στην άλλη. Δηλαδή τι θέλω να πω, και έρχομαι στο δεύτερο, σε αυτό που με ρωτήσατε ουσιαστικά. Η έκθεσή μας σε τέτοιου τύπου σκάνδαλα σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώνει τις συνειδήσεις μας και τον τρόπο σκέψης μας. Δηλαδή μας εξοικειώνει με το αποτρόπαιο. Μας κάνει κοντινή, οικία, την εξαχρίωση της κοινωνίας. Μας κάνει νοητά πράγματα προηγουμένως αδιανόητα. Είδαμε το τι υπάρχει μέσα σε αυτή την υπόθεση, Epstein. Είδαμε ακόμα και ανθρωποφαγίες, είδαμε παιδοφιλίες, είδαμε βιασμούς παιδιών. Όλο αυτό λοιπόν αρχίζει να γίνεται για τον μέσο άνθρωπο, ο οποίος θα ανοίξει την τηλεόρασή του στη μεσημεριανή ζώνη και θα ακούσει, θα μπει στο YouTube και θα ακούσει κάτι από όλα αυτά που περιλαμβάνονται σε όλη αυτή την υπόθεση. Θα το ακούσει και θα αρχίσει να σκέφτεται ότι υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν εξουσίες οι οποίες μπορούν να αναφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Να πω βέβαια ότι αυτό δεν είναι πρώτη φορά στην ιστορία. Σε όλες τις ιστορικές περιόδους ακραίας παρακμής, το έχουμε δει και στη Ρώμη, το έχουμε δει και με το Βατικανό, υπήρχαν τέτοιες εξουσίες τόσο πολύ εξαχρεωμένες.
12: Θεωρείτε ότι η έκθεση αυτή κανονικοποιεί τη διαστροφή σε κάποιο βαθμό?
13: Κανονικοποιεί σίγουρα τη μαφιοποίηση, κανονικοποιεί σίγουρα τη διαφθορά και ενδεχομένως κανονικοποιεί ή κάνει νοητή, να το πω πιο σωστά, και την διαστροφή. Παράλληλα, καταργεί στη σκέψη των ανθρώπων όλα τα ανθρωπολογικά ταμπού. Να σας πω όμως, γιατί με ρωτήσατε, δηλαδή πρέπει να αποκρύπτονται για να προστατευτούμε από όλο αυτό, πρέπει να αποκρύπτονται τέτοιου τύπου υποθέσεις? Σε καμία περίπτωση. Όμως πάνω σε αυτό θέλω να πω το εξής, ότι αυτού του είδους οι αποκαλύψεις έχουν πάντα ένα όριο και δεν είναι η μόνη υπόθεση η οποία έχει αυτό το όριο. Ποιο είναι το όριο? Μαθαίνουμε τι έχει συμβεί. Μαθαίνουμε ποια είναι τα εγκλήματα ή κάποια από τα εγκλήματα, αλλά δεν μαθαίνουμε ποτέ την παραδειγματική τιμωρία επί αυτών των εγκλημάτων. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πιο βασικό και άμεσα συνυφασμένο με την εξαχρίωση. Οπότε... Δηλαδή δεν έχουμε ποτέ πρόσβαση στην απόδοση της δικαιοσύνης. Γίνανε όλα αυτά. Πώς τιμωρήθηκαν?
12: Ψυχικά είναι να δούμε ουσιαστικά την τιμωρία των ενόχων.
13: Την τιμωρία των ενόχων, τη δικαίωση, την πορεία όλων αυτών των υποθέσεων, η οποία θεωρώ καθόλου τυχαία αποκρύπτεται. Δηλαδή, μένουμε μόνο στο πρώτο σκέλος. Μπορούν να συμβούν τέτοια εγκλήματα, αλλά τιμωρείσαι, δεν τιμωρείσαι. Και συγχρόνως να εξοικειωθούν οι άνθρωποι με μία ιδέα ότι η εξουσία είναι τόσο υπεράνω της κοινωνίας, τόσο υπεράνω των προθέσεων των ατόμων και του λαού, που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, είναι σαν Θεός στη θέση του Θεού, ή μάλιστα να το πω πιο σωστά, σαν ένας δαίμονας, ο οποίος αντικαθιστά τον Θεό. Και καλλιεργεί στους ανθρώπους, ξέρετε κυρία Αργύρη, μία παθητικοποίηση και μία αδράνεια. Ότι οι πολιτικές και οι οικονομικές ψευδοελίτ, γιατί δεν είναι πραγματικές ελίτ σε επίπεδο περιεχομένου και ποιότητας, αυτές οι ψευδοελίτ όμως, πολιτικές και οικονομικές, είναι τέτοιες, ανέγγιχτες, βρίσκονται σε ένα τέτοιο επίπεδο. Εξού και ο συμβολισμός του νησιού, δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτές. Οπότε είσαι παθητικοποιημένος ως προς τις αντιδράσεις. Αδρανείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να τις αντιμετωπίσεις, για να αποδώσεις δικαιοσύνη, για να αλλάξεις αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, περνάνε μια ιδέα στους ανθρώπους ανυμπόριας, επίκτητης ανυμπόριας.
12: Πώς όμως το λύνουμε αυτό το θέμα, δηλαδή πώς επαναφέρουμε τη δύναμη μέσα στον πολίτη για να θεραπευτεί αυτή η ανυμπόρια που λέτε ότι μεταφέρεται?
13: Η δύναμη έρχεται δια της ενεργοποίησης, νομίζω. Και η ενεργοποίηση καταρχάς είναι ψυχοδιανοητική. Δηλαδή, να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά πάνω σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Να μην ξεχάσουμε, να μην απεμπολίσουμε, να μην εγκαταλείψουμε την κριτική μας σκέψη με όλον αυτό το βομβαρδισμό της προπαγάνδας και της πλήσης εγκεφάλου που συμβαίνει πολλά χρόνια. Και μέσα από τις διαδικασίες, το είπατε και προηγουμένως, το υπονοήσατε, του δόγματος σοκ. Το ένα σκάνδαλο, το ένα έγκλημα, η μία κατάσταση μετά την άλλη. Οπότε, σαστισμένος ο μέσος άνθρωπος, καθένας από εμάς, δεν προλαβαίνει να σκεφτεί και να αντιδράσει, γιατί έχει να αντιμετωπίσει τη μία δύσκολη κατάσταση μετά την άλλη. Λίγο να κράξει, λίγο να παραπονεθεί και ως εκεί. Άρα, η ενεργοποίηση έρχεται καταρχάς με το να κρατήσουμε την ψυχοδιανοητική μας διάβγεια. Ένα. Και το δεύτερο είναι ανατρέχοντας, ειδικά για τη δική μας την περίπτωση, την ελληνική περίπτωση, ανατρέχοντας στην ιστορία μας, να δούμε πώς από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε τα δικά μας πολιτισμικά εργαλεία για να αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση.
12: Πριν πάμε σε αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα θέλαμε να κλείσουμε το προηγούμενο από την άποψη της αντίληψης μας για την ψυχολογία και το ήθος της εξουσίας. Είναι η εξουσία που διαφθείρει ή είναι οι διαφθορείς που ανελίσσονται στην εξουσία? Κάνατε λόγο και για την εξαχρίωση σε περίοδους παρακμής. Μπορείτε να μας το αναλύσετε από την ψυχική του διάσταση το ζήτημα? Αυτό.
13: Η εξουσία, δηλαδή αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους εκπρόσωπο κάποιας ηγεμονικής ελίτ. Το ζήτημα είναι ποιο? Ότι εφόσον αισθάνονται ότι βρίσκονται, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την κάστα, και όχι και για αυτούς που είναι και παρατρεχάμενοι επίσης, μπορεί να ισχύει το ίδιο αυτής της κάστας, θεωρούν ότι από την στιγμή που έχουν μπει σε ένα τέτοιο καθεστώς, βρίσκονται στο απειρόβλητο. Και εκεί βρίσκεται ουσιαστικά η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε. Δηλαδή ότι εφόσον βρίσκονται σε αυτή την κάστα, είναι προστατευμένοι από οποιαδήποτε κριτική, επίθεση ή ανατροπή της εξουσίας τους. Δηλαδή είναι ανορίωτη η εξουσία αυτή. Δεν υπόκεινται ούτε σε έλεγχο. Αυτό το βλέπουμε και στο δικό μας πολιτικό σύστημα σήμερα. Δεν χρειάζεται να πάμε στην υπόθεση του Έπστιν. Δεν υπάρχει ανακλητότητα. Δεν υπάρχει έλεγχος της εξουσίας. Εφόσον λοιπόν η κοινωνία αφήνει την εξουσία ανεξέλεγκτη, ανορίωτη, να κάνει ό,τι θέλει, και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά την νομιμοποιεί κιόλας δια της ψήφου της, χωρίς απ' την άλλη να μπορεί να την κρίνει και να την ανακαλέσει, αυτό καταλαβαίνουμε ότι δίνει έναν απίστευτο χώρο στην εξαχρίωση αυτών που θεωρούν ότι είναι πολιτικοί εκπρόσωποι, σε πολλά εισαγωγικά, του λαού, σε ακόμα περισσότερα εισαγωγικά.
12: Δηλαδή τα όρια φτιάχνουν ήθη.
13: Ναι, ακριβώς. Και η ίδια η διαδικασία της επιλογής πολιτικών εκπροσώπων και της διαμόρφωσης, ας το πούμε έτσι, αυτών των ελίτ, είναι που καθορίζει την ηθική τους υπόσταση. Λογοδοτούν σε μια κοινωνία, υπόκειται στον έλεγχό της, τότε θα είναι πολύ πιο προσεκτικοί και δεν θα εξαχριώνονται τόσο εύκολα τα ήθη τους. Δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορούν να λειτουργήσουν ως άτομα, αυτό που είπα προηγουμένως, ως θεοί αντί του Θεού. Άρα μπαίνει η ατομική, να το πω διαφορετικά, προτεραιότητα, η ατομική επιθυμία του καθενός. Μπαίνει η προτεραιότητα έναντι του συλλογικού καλού. Εξαχρεώθηκε η εξουσία. Μπαίνει το συλλογικό καλό ως προτεραιότητα απέναντι στην ατομική επιθυμία του καθενός εκπροσώπου οποιασδήποτε κυβέρνησης. Τότε θα περιμαζεύεται η ατομική του επιθυμία να ποδοπατήσει, να καταστρέψει, να βιάσει, να σκοτώσει, να κλέψει ή οτιδήποτε άλλο.
12: Πάντοτε σε αυτό το θέμα ξεκινάμε και συζητάμε κατά πόσο η ατομικότητά μας μπορεί να υπερβεί τον εγωισμό μας. Δηλαδή, κατά πόσο είμαστε άτομα με συνοχή. Και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά θα ήθελα να πάρω αφορμή από αυτό που είπατε πριν, συνδυάζοντάς το με την μεγάλη συζήτηση που είναι της μόδας περί τραύματος. Είναι πολύ δύσκολο να μου απαντήσετε αν σας ρωτήσω τι είναι το ελληνικό τραύμα, πότε ξεκίνησε, πόσα τραύματα. Αλλά αρχικά, για να μην κάνουμε κατάχρηση του όρου, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι τραύμα και τι όχι. Και στην ελληνική πρόσφατη και απότερη ιστορία, ποια θεωρείτε τα πιο σημαντικά πράγματα που μας έχουν δημιουργήσει πληγές στην ψυχοσύνθεσή μας και ενδεχομένως πώς πρέπει να τα αντιληφθούμε για να θεραπευτούν.
13: Πολλές οι ερωτήσεις σας και δύσκολες σε σύντομο χρόνο. Να πω καταρχάς, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή και έχω τοποθετηθεί κατά καιρούς πάνω σε αυτό το θέμα, ότι η έννοια του τραύματος είναι μια έννοια που την δανείζεται η όλη αυτή συζήτηση από την ψυχολογία και από την ψυχαναλυτική προσέγγιση. Οπότε για να μπορούσα να απαντήσω σε αυτό, δεν ξεφεύγει τις παρούσεις, θα έπρεπε να μπω στο πώς ορίζεται καταρχάς το τραύμα από την ίδια την ψυχαναλυτική προσέγγιση. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, αυτό που νομίζω ίσως θα κωδικοποιούσε τη συζήτησή μας είναι να σημειώσω το εξής, ότι για τους Έλληνες ποτέ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα στην ιστορία. Η ελληνική ιστορία, όχι όμως μόνο, γενικότερα η ιστορία των ανθρώπων έχει δυσκολίες, έχει συγκρούσεις, έχει πολέμους, έχει θανάτους ανθρώπων. Συνεπώς, για να έρθω στο δικό μας, ποτέ, όπως είπα, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Και τα τραυματικά, σε εισαγωγικά, γεγονότα, δηλαδή οι τομές, οι ιστορικές τομές, και όταν λέμε τομή, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, τομή σημαίνει κόβω. Γίνεται μια τομή, κόβω, άρα τραυματίζομαι. Οι τομές λοιπόν αυτές στην ιστορία, το ζήτημα είναι πώς νοηματοδοτήθηκαν από τα άτομα για να θεωρηθούν τραύματα ή όχι. Προφανώς, παραδείγματος χάρη, το 1922 αποτελεί μια τομή με την έννοια όντως του ακροτηριασμού του ελληνισμού σε εδαφικό επίπεδο, σε ανθρώπινο δυναμικό, σε πολιτισμικό, σε όλα τα επίπεδα. Ένα τραύμα το οποίο είναι υπαρκτό. Από εκεί και ύστερα όμως, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς ο κάθε ένας από εμάς έμαθε να νοηματοδοτεί αυτού του είδους τα γεγονότα με τρόπο που ή να τον κινητοποιούν προς δράση και να τον ενεργοποιούν ή να τον θυματοποιούν. Είμαι τραυματισμένος, οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να αντιδράσω. Δηλαδή, δια του τραύματος να δικαιολογεί, να το πω έτσι, την παθητικότητα και την αδράνεια.
12: Ποια θεωρείτε κομβικά σημεία είτε πρόσφατη είτε απότερη ιστορία τα οποία νοηματοδοτήθηκαν, αν το λέω σωστά, με τρόπο που να παθητικοποιεί τους Έλληνες?
13: Αξιοποιούνται ιδεολογικά με τέτοιον τρόπο, οριζόμενα ως τραύματα, ώστε να παθητικοποιούν τους Έλληνες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το διαφοροποιήσουμε. Δηλαδή, πώς σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντιδρά θα δικαιολογήσει το βούλιαγμά του στον καναπέ με το δημοψήφισμα, το οποίο έγινε, το όχι ναι, με τον εμφύλιο πόλεμο, το είδαμε τώρα με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν της Κεσαριανής, με τον ακροτηριασμό του 22, με το ελληνικό κράτος και το θάνατο του Καποδίστρια, και αυτό το είδαμε και μέσα από την όλη αυτή τη συζήτηση του βιβλίου, του Νερουλού, της ταινίας κλπ. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Πώς λοιπόν αυτά τα γεγονότα θα αξιοποιηθούν ιδεολογικά, αυτό είναι το ζήτημα, ώστε να ταξινομηθούν στην κατηγορία του τραύματος και με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσουν την παθητικότητά μας. Θα σας πω το εξής. Πριν από κάποιες μέρες, με ένα παράδειγμα, μία δημοσιογράφος και δικηγόρος, η Γεωργία Εμπιτάκου, η οποία είχε κάνει μεγάλο αγώνα για τα μακεδονικά, για το συλλαλητήριο της Μακεδονίας. Είχε στείλει λοιπόν κάποια μηνύματα, μόνο για την ιστορία, κάποια μηνύματα σε κάποιους βουλευτές, μεταξύ των οποίων στον κύριο Ζουράρη και στην κυρία Κουντουρά, ότι δεν πρέπει να ψηφίσουν την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί αυτό συνιστά προδοσία και ο λαός θα τους τιμωρήσει, ο Θεός θα τους τιμωρήσει. Όταν λοιπόν τώρα την πηγαίνουν για κακούργημα, το οποίο μπορεί να έχει και 10 χρόνια φυλάκιση. Επειδή έστειλε αυτά τα μηνύματα και το θυμήθηκαν τώρα 8 χρόνια μετά. Μεγάλο θέμα συζήτηση αυτό. Γιατί όμως το αναφέρω. Όταν λοιπόν το πληροφορήθηκα την ίδια μέρα το βράδυ, την πήρα τηλέφωνο, γιατί είναι σκανδαλώδες να συμβαίνει κάτι τέτοιο, και μου είπε το εξής. Μου λέει, Ευγενία, να σου πω κάτι. Δεν θεωρώ ότι επί της ουσίας μπορούν να μου κάνουν και κάτι. Όχι ότι αυτό που περνάω δεν θα είναι μια ταλαιπωρία και δεν κινδυνεύω κιόλας. Αλλά αν αναλογιστείς τι πέρασαν οι ιστορικοί μας πρόγονοι, τα ιερά τέρατα, ανώνυμα ή επώνυμα της ιστορίας μας, θα πεις ότι εγώ τώρα να κάτσω να παραπονεθώ απλά επειδή με σέρουν στα δικαστήρια γιατί έστειλα κάποια μηνύματα σε κάποιους βουλευτές που θεωρούσα ότι είχαμε και ιδεολογική συγγένεια να μην ψηφίσουν την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών. Το σκέφτηκα πολύ καλά αυτό που είπε η κυρία Μπιτάκου και είχε δίκιο. Γιατί αν αναλογιστείς πώς ακριβώς νοηματοδοτούσε το τραύμα του Διονύσιος Κυλόσοφος, ο οποίος ήταν στα 400 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη επανάσταση στα 400 χρόνια σκλαβιάς, ακολούθησαν άλλες 300 μέχρι να απελευθερωθούμε, έτσι όπως απελευθερωθήκαμε. Τι θα έλεγε ο Καποδίστριας, αυτός είχε τραύμα, ο Ρήγας. Τι θα έλεγε ο Στάικος, Σταϊκόπουλος, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης. Τι θα λέγανε οι Τζαβελέοι ή οι Δέσπο που έκανε πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Αυτοί οι άνθρωποι πώς ακριβώς νοηματοδοτούσαν το χαμό του παιδιού τους. Το διεκδιώκονταν από τα εδάφη τους. Το ότι δεν είχαν τρόπο να επιβιώσουν, το ότι ήταν σκλαβωμένοι τόσα χρόνια. Πώς νοηματοδοτούσαν το τραύμα τους. Το νοηματοδοτούσαν με τρόπο που να δικαιολογούν το γεγονός ότι δεν μπορώ να θυμώσω, δεν μπορώ να αντιδράσω.
12: Αν καταλαβαίνω σωστά, προτείνεται την απομυθοποίηση της δύναμης του τραύματος, την απομυθοποίηση της δύναμης του πόνου.
13: Τη χρήση, την ιδεολογική χρήση του πόνου με σκοπό τη θυματοποίηση και παθητικοποίηση. Να το πω απλά, αν κάτσουμε και τα αναλογιστούμε όλα αυτά, θα ντραπούμε να επικαλεστούμε την έννοια του τραύματος ως δικαιολογία αλλά και εκλογήκευση της παθητικοποίησης και της αδρανίας μας. Αυτό πιστεύω.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σαριανίδη. Εύχομαι να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολλά που πρέπει
13: ευχαριστώ.
12: Να πούμε.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
15: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
14: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
15: Μην το χάσετε.
16: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
17: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
18: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
19: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
20: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
21: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
22: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
21: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
8: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
23: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή.
0: Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτες 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τζιβελέκης, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, στο περίφημο θεατρικό έργο Κατά Φαντασία να σενείς, ο Μολιέρος παρουσιάζει έναν άνθρωπο που ζει με τη βεβαιότητα ότι είναι διαρκώς άρρωστος. Περιτριγυρισμένος από γιατρούς, συμβούλους και κάθε λογής ειδικούς, αναζητά αδιάκοπα θεραπείες για ασθένειες που συχνά υπάρχουν περισσότερα στη φαντασία του παρά στην πραγματικότητα. Η σάτυρα του Μολιέρου δεν στρέφεται μόνο εναντίον της ιατρικής της εποχής του, αλλά κυρίως εναντίον του φόβου, της αυταπάτης και της εκμετάλλευσης που γεννιούνται όταν μια κοινωνία χάνει την επαφή με την κοινή λογική. Παρακολουθώντας τη σύγχρονη πολιτική ζωή στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να μην θυμηθεί κανείς τον ήρωα του έργου. Εδώ και πολλά χρόνια η χώρα μοιάζει να ζει σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας. Κάθε κυβέρνηση εμφανίζεται ως ο γιατρός που κατέχει τη μοναδική θεραπεία. Κάθε αντιπολίτευση παρουσιάζει τη δική της συνταγή ως το αναγκαίο φάρμακο που θα σώσει τον ασθενή. Και οι πολίτες, κουρασμένοι από διαδοχικές κρίσεις, συχνά παρακολουθούν αμήχανη μια ατέρμονη αντιπαράθεση διαγνώσεων και υποσχέσεων. Το παράδοξο είναι ότι ενώ η χώρα αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, δημογραφικό, παραγωγική υστέρηση, ανισότητες, σεισμικές αδυναμίες, ο δημόσιος διάλογος συχνά εγκλωβίζεται σε δευτερεύουσες συγκρούσεις, σε επικοινωνιακά επεισόδια και σε ένα συνεχή θόρυβο που θυμίζει περισσότερο θεατρική παράσταση παρά σοβαρή πολιτική συζήτηση. Όμως ο αργάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του, όπως μάλλον ο αργάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του και ανησυχούσε για ανύπαρξες ασθένειες, έτσι και το πολιτικό σύστημα πολλές φορές ασχολείται με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίες. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση του έργου. Ο καταφαντασία ασθενής δεν είναι μόνο θύμα, είναι και συνένοχος της κατάστασής του. Έχει συνηθίσει να ζει μέσα στο φόβο του. Η ασθένεια έχει γίνει μέρος της ταυτότητάς του, κάτι ανάλογο συμβαίνει συχνά και στην πολιτική ζωή. Η διαρκής επίκληση της κρίσης, της καταστροφής ή της σωτηρίας μετατρέπεται σε κανονικότητα. Η κοινωνία μαθαίνει να ζει μέσα σε ένα μόνιμο συναγερμό και σταδιακά παραιτείται από την απέτηση για ουσιαστικές λύσεις. Ο Μολιέρος μας υπενθυμίζει ότι η θεραπεία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να δει την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως τη φοβάται, όπως του την παρουσιάζουν. Ίσως αυτό να αποτελεί και ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για τη σημερινή Ελλάδα. Η χώρα δεν χρειάζεται ούτε πανικό, ούτε εφησυχασμό. Χρειάζεται αυτογνωσία, να αναγνωρίσει τις πραγματικότητες της αδυναμίας, τις πραγματικές μάλλον αδυναμίες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες. Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι ασθενής. Κάθε κοινωνία έχει τις πληγές της και τις δυσκολίες της. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν τον ήρωα του Μολιέρου, αναζητώντας διαρκώς νέους σωτήρες και νέα θαυματουργά φάρμακα, ή αν θα αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία, γνώση και ευθύνη. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, η μεγαλύτερη ασθένεια μιας δημοκρατίας δεν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά η ψευδαίσθηση ότι κάποιος άλλος θα τα λύσει στη θέση των πολιτών της. Σημερινός μας καλεσμένος ποιος άλλος από τον καταξιωμένο ηθοποιό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην κλασική κομμωδία του Μολιέρου, ο Κατά Φαντασία να σενείς, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Κύριε Κυριακίδη, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης. Συζητήσουμε για την παράσταση του Κατά Φαντασία να σε νιές και πώς προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Κυριακίδη, καταρχήν, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε περισσότερο στο χαρακτήρα του Αργκάν του Κατά Φαντασία να σε νιές? Ας κινήσουμε από το έργο.
1: Ξεκινώντας από τα σπουδαστικά μου χρόνια, δηλαδή είναι όνειρο κάθε ηθοποιού, αν μη τι άλλο, να παίξει τον Κατά Φαντασία να ασθενή ή έστω έναν Μολιέρο. Πόσο μάλλον δε αυτό που είναι το κατ' εμέ προσωπική εκτίμηση το καλύτερο του έργο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή ξέρω ότι πλέον ζω σε παθογόνα κοινωνία, ξέρω ότι μας έχει φορτίσει η κοινωνία μας και όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως με τεράστιες φοβίες, καταλαβαίνω τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μέσα από τη διακομόδηση της φοβίας να καταδείξεις ότι ο άνθρωπος βάλεται από παντού. Αυτός ο άνθρωπος, ο Αργκάν που υποδίωμαι, έχει κατασκευάσει ένα δικό του κόσμο, έχει κλειστεί, έχει ταμπουρωθεί εκεί μέσα, νομίζει ότι είναι άρρωστος. Φροντίζουν βέβαια και οι γύρω του, ο περιγυρός του, να του το ενισχύσουν γιατί θα κερδίσουν λεφτά από αυτόν, άρα είναι οικονομικό το όφελος. Αλλά όλη η γοητεία είναι να δείξουμε ότι ένας φοβισμένος άνθρωπος συνεχίζει να πείθει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους ότι είναι άρρωστος. Συμβαίνει και σήμερα αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα, και εκεί καταλήγει το συμπέρασμα, είναι ότι ο Αργκάν, ο ρόλος που υποδίωμαι, ζητά και την αυτολύπηση αλλά και τον ίκτο από τους άλλους. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μυστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα τα θύματα πλέον πιστεύω δεν γίνονται θύτες, όλα τα θύματα φτάνουν σε υπερβολικό βαθμό να είναι θύματα και να ζητούν τον ίκτο. Είναι σαν να ζητάς ελεημοσύνη από μια κυβέρνηση να σε λυπηθεί. Και αυτό το φροντίζει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Πάρετε το έργο γράφτηκε πριν από περισσότερα από 350 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκολουθεί να συγκινεί και να προβληματίζει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η διαχρονικότητα που έχει το έργο?
1: Καταρχάς το χιούμορ. Έχει απίστευτο, αστήρευτο χιούμορ και να είναι καλά και ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης ο Παθανασίου που επεξεργαστήκανε, πάντα σεβόμενοι το Μολιέρο, το ίδιο το κείμενο, κάναν μια υπέροχη διασκευή και μέσα από το χιούμορ καταδεικνύουμε την πραγματικότητα. Το χιούμορ είναι που κρατάει σταθερή μέσα στο συγκεκριμένο έργο. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από το χιούμορ λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες.
0: Ο Μολιέρος χρησιμοποιεί τη σάτυρα για να ασκήσει κριτική στην κοινωνία της εποχής του. Ποια στοιχεία της σημερινής κοινωνίας θα μπορούσε να σατυρίζει αν ζούσε σήμερα, πιστεύετε?
1: Καταρχάς πιστεύω δεν θα μπορούσε να σατυρίσει, γιατί η σύγχρονη πολιτική είναι αυτοσατυριζόμενη. Τους έχετε δει στα πάνελ. Δεν χρειάζεται να τους σατυρίσει, σατυρίζονται μόνοι τους. Γιατί η ξύλινη τους γλώσσα έχει βγάλει και αγκάθια, έχει βγάλει και πρόκες, έχει βγάλει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου ευέλικτη η γλώσσα τους και συνήθως όταν ομιλούν η γελοιότητά τους εκφράζεται αυτομάτως. Δεν έχουν επί της ουσίας να πούν τίποτα. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχουν να πούν τίποτα, για να μην λέω και εγώ αφορισμούς και αφορίζω τους πάντες. Κάποτε η ηθική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής. Πλέον δεν υπάρχει ηθική. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέγονται δεν έχουν βάση. Δεν στηρίζονται στον άνθρωπο, δεν στηρίζονται στην ηθική. Στηρίζονται μόνο σε μια χρηματιστηριακή οικονομική πολιτική που δεν αφορά καμιά ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση φιλτράρεται από την ηθική. Και αυτή είναι η μεγάλη μας δυστυχία. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα δεν ξέρω Μολιέρος, γιατί πολλές, θα το πάω αλλού, πολλές φορές σκεφτόμαστε να γράψουμε επιθεώρηση και μα λέμε μας προλαβαίνουν τα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Δεν προλαβαίνεις να γράψεις ένα αστείο. Βγαίνουν κάποιοι και είναι πιο αστείοι από εμάς. Συν ότι αυτοί που είναι πιο αστείοι από εμάς, που δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ μεγάλοι αστιάτορες, όπως λέμε εμείς, είναι οι παρουσιαστές των ειδήσεων. Λες και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αστεία. Λένε, ξέρεις, έπεσε μπόμπα. Και γελάνε. Και λέει, γιατί γελάς που έπεσε μπόμπα? Σε παρακαλώ, άσε με εμένα τον κωμικό να κάνω τη δουλειά μου. Και εσύ πες σοβαρά την είδησή σου. Ναι. Σε παρακαλώ όμως.
0: Πιστεύετε ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αναπτύξει νέες μορφές κατά φαντασία να σενιών, όπως ο φόβος, η ανασφάλεια ή η υπερβολική εξάρτηση από την πληροφορία?
1: Από το τρίτο σκέλος θα ξεκινήσω.
0: Από την πληροφορία.
1: Υπερβολική εξάρτηση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε από τη φιλοσοφία, περάσαμε στη γνώση και από τη γνώση περάσαμε στην πληροφορία. Είναι η εποχή της πληροφορίας, η εποχή της τεχνολογίας, η οποία τρέχει τόσο γρήγορα που δεν θα προλάβουμε να γράψουμε ιστορία. Αυτό δείχνει τα πάντα. Ξεκινώ από το τρίτο σκέλος, γιατί τα προηγούμενα δύο σκέλη είναι συνεπακόλουθα του τρίτου. Ναι, όπως ακριβώς τα περιέγραψε η ερώτηση.
0: Δηλαδή η πληροφορία, που έχουμε πιο πολύ πληροφορία σήμερα στην σημερινή εποχή, δημιουργεί την ασφάλεια, την υπερβολική εξάρτηση.
1: Και το φόβο.
0: Και το φόβο.
1: Και το φόβο, πολύ μεγάλο φόβο. Ξέρετε τι είναι. Αν εγώ σας ρίξω μέσα στο κεφάλι βροχή πληροφοριών, θα δημιουργήσω μια υπέροχη σαλάτα που δεν θα ξέρετε τι εκπροσωπεί το αγγούρι, τι εκπροσωπεί η ελιά, τι εκπροσωπεί η φέτα, τι εκπροσωπεί το μαρούλι. Δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη. Είναι μια υπέροχη σαλάτα που αυτομάτως δημιουργεί ανασφάλεια στον άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Άρα το να εγώ να παρουσιάσω, όπως είπα πριν, τη βόμβα και το κολοκυθάκι το βραστό και τα στήθη της κυρίας με το σουτιέν, αλλά και την όλα μαζί, αυτομάτως δημιουργώ μια παραπληροφόρηση ή μάλλον μια υπερπληροφόρηση που δεν εξυπηρετεί κανέναν και πουθενά.
0: Ίσως κάτι αντίστοιχο είχε βγει στην εποχή του κορονοϊού, ας πούμε, που ο καθένας έλεγε το μακρύ το κοντό του. Έτσι.
1: Ναι, ναι, και μην ξεχνάμε ότι πλέον εμείς δεν ασκούμε κριτική. Έχουμε γίνει όλοι σχολιαστές. Με την εξουσία που έχουμε, με το πληκτρολόγιο μπροστά μας, νομίζουμε ότι εμείς διοικούμε. Εμείς υπηρετούμε τη δικαιοσύνη. Εμείς είμαστε σχολιαστές των πάντων. Δεν ασκούμε κριτική. Και αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Μιας και έχετε αρχίσει τις πρόβες τώρα, καιρό που θέλω το έργο και λοιπά, και έχετε μπει καλά στο ρόλο, ποια σημεία του έργου θεωρείτε ότι θυμίζουν σημερινή πολιτική πραγματική Ελλάδα, πραγματικότητα στην Ελλάδα? Έτσι τώρα πολύ σύντομα το λέω.
1: Αν κάνετε μια επίσκεψη στον οποιοδήποτε ψυχίατρο, ψυχαναλυτή, σε μια κλινική νευρολογική, θα καταλάβετε αυτομάτως τι σημαίνει ο καταφαντασιακός ασθενής. Η σύγχρονη νόσος είναι αυτή που έχει να κάνει με τα νευρολογικά μας συμπτώματα και με τις ψυχολογικές παθήσεις πια. Εμείς ουσιαστικά στο έργο δεν διαπραγματευόμαστε αυτού του είδους ασθένειες. Εντάξει. Είμαστε φίλοι και πιστοί στις ασθένειες της τότε. Και μάλιστα έχουν εφεύρει ψεύτικες ασθένειες οι δύο συγγραφείς μας, που είναι πάρα πολύ αστείες. Bornocchium febrens. Έτσι, γιατί τον δουλεύουν τον κακομοίρη. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα δείγμα το τι συμβαίνει σήμερα.
0: Ναι. Συχνά ακούμε για σωτήρες και μαγικές λύσεις στην εποχή μας. Και θαυματουργές συνταγές στην πολιτική. Βλέπετε κάποια αναλογία με τους γιατρούς που περιβάλλουν τον Αργκάν?
1: Αν λειτουργήσουν με πολιτική συνείδηση, ναι. Αν λειτουργήσουν ως ερασιτέχνες, και πάλι κάνω μια αναγωγή. Ξέρετε τι συμβαίνει. Επειδή ο γιατρός που με επισκέπτεται είναι κομπογιανίτης, δυστυχώς στο πολιτικό μας περιβάλλον υπάρχουν πολλοί κομπογιανίτες. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη αμορφωσιά, καθόλου ενημέρωση και καθόλου εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Υπάρχει εξειδίκευση όσον αφορά τη μόρφωσή μας, η οποία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο, προσωπική εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουν πολυγλώτοι, δηλαδή πολύγλωσσοι ή πολυμορφωμένοι, αλλά σίγουρα μια εγκυκλοπαιδική μόρφωση τη χρειαζόμαστε και όχι μια εξειδικευμένη. Δυστυχώς η πολιτική του σήμερα, η εφηρμοσμένη πολιτική, που δεν ασχολείται με την ηθική, αλλά ασχολείται μόνο με το χρηματιστήριο, είναι εξειδικευμένη πολιτική. Και γι' αυτό, ναι, η ερώτηση ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ.
0: Σε όλα τα έργα, λίγο πολύ, βγαίνουν κάποια κοινωνικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να ισορροπήσει ανάμεσα στο κωμικό στοιχείο που έχει το έργο και στα βαθύτερα κοινωνικά μηνύματα που βγάζει?
1: Κοιτάξτε, όταν επί ένα-δύο ώρα παίζουμε μια παράσταση, δεν κυνηγούμε να βγάλουμε μήνυμα.
0: Ο ηθοποιός,
1: ναι, θα βγει αφού φύγει ο θεατής και πάει σπίτι του και βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Την ώρα που παίζουμε, στοχεύουμε στη διασκέδαση του κοινού. Ό,τι έργο και αν παίξουμε. Πόσο μάλλον δεν μια κωμωδία. Εμείς στοχεύουμε να διασκεδάσουμε. Να έρθει ο άνθρωπος και μια μισή ώρα να εφρανθεί η ψυχή του. Ξέρετε γιατί εμείς εκπαιδεύουμε την ψυχή. Εμείς του δίνουμε μηνύματα, αλλά όχι

0: γύρος και ο πληθυσμός. Αν δεν μπορούσαμε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάθλιψη, τη σερβιρισμένη από τις μοντέρνες πολιτικές, και χάσουμε αυτό το θέμα της σάτιρας, θα καταστραφούμε ως πολίτες.
1: Σήμερα πόσο μπορεί το θέατρο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου, που ζούμε σε μια εποχή με έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις?
0: Θα το βάλω αλλιώς. Mm-hmm. Να το τοποθετήσω αλλιώς.
1: Σε επιτρέπω.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά τώρα θα τη συνδέσω από αλλού. Αν χαθώ, βοήθησε με να το επαναφέρω. Θα στο πάω με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγαμε λιοντάρια χριστιανοί 3-0. στην αρένα μέσα. Τώρα θα το πάω. Αν τα λιοντάρια είναι πολιτική και από εδώ είναι η τέχνη, 3-0 χάσαμε. Δυστυχώς. Διότι η τέχνη, και ιδίως στο θέατρο και μια θεατρική παράσταση, στοχεύει στις ενδορύξεις. Η ενδόρυξη είναι το αντίθετο της επανάστασης. Ενδόρυξη είναι οι μικρές επαναστάσεις που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αυτές φιλτράρουν τη συνείδηση, την καλαισθησία, τα πάντα, αυτά που μας διαγράφουν ως προσωπικότητες, και γινόμαστε χρήσιμοι πολίτες. Αν δεν τα γυμνάσουμε αυτά, εκεί στοχεύει λοιπόν η τέχνη, να μας γυμνάσει αυτές τις ενδορύξεις. Γιατί ξέρεις κάτι, αν αυτές οι ενδορύξεις φτάσουν στην επανάσταση, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Αν αυτές οι ενδορύξεις γυμναστούν μέσα στα χρόνια, αυτομάτως γυμνάζεται ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και δεν θα έρθει στην τελική επανάσταση. Mm-hmm. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η επανάσταση πιστεύω θα έρθει εκ των έσω. Ξέρεις, παλαιότερα λέγαμε ότι, χαρακτηρίζοντας τον ελέφαντα σαν τη μάζα, ότι η μάζα κοιμάται όπως και ο ελέφαντας. Ουέ και αλίμονο όμως, αν ξυπνήσει και αλλάξει πλευρό, θα μας καταπλακώσει όλους. Θα έρθει εκ των έσω η επανάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι για να κάνουμε αυτή την επανάσταση, γιατί δυστυχώς το τέρας της πολιτικής είναι τεράστιο.
1: Πάρα πάρα μια μουσική ανάσα.
0: Ναι.
1: Να πιούμε λιγάκι νερό.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Και στην οφιστία του Αθανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Βλαντίμιρο Κυριακίδη σήμερα και συζητάμε για το έργο και φυσικά το προσαρμό στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Κυριακίδη, ο Μολιέρος έδειχνε ότι πολλές φορές οι κοινωνίες αρρωσταίνουν όχι από τα προβλήματά τους, αλλά από τις ψευδεσίες τους.
1: Ναι.
0: Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη ψευδέσεις της σημερινής Ελλάδας?
1: Ότι όλα πηγαίνουν καλά. Πώς, ξεκινώντας από εδώ, δεν θα αρρωστήσω μετά, αφού έμπρακτα μου το αποδεικνύει ότι τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Σε ποιο, πού να πάμε καλά? Ξέρουμε τι λείπει από τη χώρα. Τα λέμε και συνέχεια, τα λέμε, τα αναφέρουμε.
0: Τα λέμε και τα ακούμε μόνοι
1: και
0: μας.
1: Και τα ακούμε μόνοι μας. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εμείς φτάνουμε σε συμπεράσματα, δηλαδή αυτό που λέγανε και παλαιότερα, α, το κάψαμε το δάσος, άντε να δούμε τώρα πώς θα ξαναφυτέψουμε. Αλλά δεν ψάχνουμε τις αιτίες γιατί κάνουμε αυτή τη ζημιά και αυτή την καταστροφή. Mm. Φτάνουμε σε συμπεράσματα για όλα, σε όλα τα επίπεδα.
0: Επίσης, ο Μολιέρος ατήριζε τις εξουσίες και τους ειδικούς της εποχής του. Πιστεύετε ότι σήμερα οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο ή λιγότερο τους θεσμούς και τους ειδικούς?
1: Λιγότερο. Λιγότερο εμπιστεύονται τους θεσμούς, γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί. Δεν θεσμοθετούνται θεσμοί επί της ουσίας που θα εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο. Θεσμοθετούνται θεσμοί που θα εξυπηρετήσουν ένα τραπεζικό σύστημα και για να μην αρχίσουμε να λέμε και εμείς τα οικονομικά μας. Δεν έχουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι πια. Οι άνθρωποι ψάχνουν έναν πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στην πολιτική για να αποκτήσουν, να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη mm-hmm. τους. Και τη χρειαζόμαστε. Γι' αυτό είναι και σύγχρονος και ο Μολιέρος. Γιατί με παράδειγμα την τότε εποχή κάνει αναγωγή στο σήμερα.
0: Ναι. Στο έργο πρωταγωνιστής, το είπαμε και προηγουμένως λιγάκι, περιβάλλεται από ανθρώπους που κερδίζουν από τους φόβους του. Βλέπετε αντίστοιχα φαινόμενα σύγχρονη πολιτική ζωή?
1: Καταρχάς, πάμε στην τεχνολογία, πάμε στους life coaches,
0: ναι,
1: που περιμένουμε από αυτούς. Τους έχουμε επιτρέψει να μας ρυθμίσουν τη ζωή, και με το δίκιο μας, όταν είμαστε ανίσχυροι και δεν ξέρουμε πώς να δείξουμε το συναίσθημά μας στον συνάνθρωπό μας, στον άνθρωπο που αγαπάμε, που δεν θα χρειαστούμε έναν άνθρωπο να μας δείξει πώς το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι καταστροφή όμως. Δηλαδή μου υποδεικνύει κάποιος άλλος τι να κάνω. Δεν ομιλώ βέβαια για παθήσεις ανθρώπων που υπάρχει συγκεκριμένη,
0: ναι,
1: πάθηση. Ναι. Μιλάω για ανθρώπους που νιώθουν ανίσχυροι να υποστηρίξουν το οτιδήποτε. Γυρνάει στο σπίτι το βράδυ ένας άνθρωπος και είναι καταρακωμένος, βουτυγμένος μέσα στην κατάθλιψη. Ξυπνάει το πρωί και νιώθει ότι έχει μια ταφόπλακα στο στήθος. Αυτός πώς θα τα βγάλει πέρα με την οικογένειά του? Άρα το σύμπτωμα ποιο είναι? Θα ψάξω να βρω τέτοιους ανθρώπους όπως οι τότε γιατροί και ελπίζω να μην πέσω σε κομπογιανίτη για να με βοηθήσει να τα απεξέλθω. Γιατί αν πέσω σε κομπογιανίτη, πάρα πολύ ωραία το θέτει ο Μολιέρος, θα κάνουμε μια κωμωδία και τίποτα άλλο.
0: Τελικά η πολιτική συχνά καλλιεργεί φόβους αντί να προτείνει, έτσι?
1: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο φόβος ένα από τα βασικά εργαλεία της εξουσίας τελικά?
1: Και βέβαια, ναι. Βέβαια. Δεν έχετε δει πρόσφατα ότι αρχίζουν και μιλάμε όλοι για σκοτάδια?
0: Mm-hmm.
1: Πόσο συχνά. Ή παλαιότερα είχε γίνει μόδα η αλληλεγγύη, που και εκεί γελούσα πάρα πολύ. Τώρα πλέον, σε κάθε φράση που λέμε, σε συνέντευξη, όταν συνομιλούμε, λέμε έχει κάτι σκοτάδια μέσα του, έχει κάτι σκοτάδια μέσα του. Ξέρετε γιατί έχουμε σκοτάδια μέσα μας? Γιατί έχουμε σκοτάδια έξω. Και είναι επικίνδυνα τα σκοτάδια έξω. Αν δεν λύσουμε τα εξωτερικά σκοτάδια, θα συνεχίσουμε να έχουμε σκοτάδια μέσα.
0: Βλέπουμε ότι ο Αργκάν αναζητά συνεχώς νέες θεραπείες. Θα μπορούσαμε να το προβάλλουμε και στην ελληνική κοινωνία σήμερα, που αναζητά διαρκώς ένα νέο σωτήρα?
1: Σωτήρες δεν αναζητούμε.
0: Εισαγωγικά.
1: Ναι, γιατί όχι, το λέω και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν σωτήρες.
0: Ναι.
1: Πολλοί εμφανίζονται στον πολιτικό στίβο ως σωτήρες. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Ο άνθρωπος δεν ζητάει σωτήρα. Ο άνθρωπος ζητάει μια θεραπεία. Ζητάει άνθρωπο να τον αγκαλιάσει και να του μάθει. Τα κοινωνικά πλαίσια, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι, πρέπει να ξαναεμποτιστούν με την ηθική. Όσο δεν έχουμε ηθική, ο κάθε κομπογιανίτης μπορεί να μας ξεγελάσει και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να μην μπορέσει να αποκολληθεί από την ασθένειά του.
0: Τελικά φταίνει ο σωτήρης εντός εισαγωγικών, ή φταίει και ο λαός που ζει, όλοι μας έχουμε ζήσει πολλές κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Και θα ζήσουν και οι νεότεροι αντίστοιχες κυβερνήσεις, που θα βλέπουν πάντα την αντιπολίτευση να τα λέει όλα καλά και ωραία και όμορφα, και όταν γίνεται η κυβέρνηση θα μην κάνει τίποτα από αυτά.
1: Ναι. Είναι αμφίδρομη η σχέση. Φταίνε οι πολιτικές, φταίει και ο λαός. Είναι αμφίδρομη. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, όπως το όσο μεγαλώνω, αρχίζω και τα ξεκαθαρίζουμε στο κεφάλι μου. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είμαστε ανιστόρητοι.
0: Είναι ένα βασικό, πιστεύω και εγώ.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Δεν παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν και από την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στο κενό και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Νομίζουμε ότι αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν τώρα, είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Να μην επιστρέψω πίσω στο Χίτλερ.
0: Επανάληψη είναι.
1: Πάμε στο Χίτλερ τώρα, Τραμπ. Πάμε στο Χίτλερ. Γιατί εξολόθρευσε τους Εβραίους? Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γκάλωπ και βγούμε έξω και ρωτήσουμε γιατί ο Χίτλερ εξολόθρευσε τους Εβραίους, δεν θα ξέρει να απαντήσει κανείς. Σε ένα τόσο πολύ απλό παράδειγμα. Αν βγούμε και πούμε αντισημιτισμός, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει τι είναι. Είμαστε ανιστόρητοι.
0: Σε αυτό δεν παίζει ρόλο μας και το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά.
1: Βέβαια, ναι. Αλλά έχει αρχίσει πλέον η πάρα πολύ εξειδικευμένη παιδαγωγική αγωγή. Δεν γίνεται συγκριτική μάθηση. Δεν διαβάζουμε από 4 διαφορετικά βιβλία για το ίδιο γεγονός για να βγάλουμε το δικό μας συμπέρασμα. Δεχόμαστε τη γεγονοτολαγνία που λέει το 1821 έγινε επανάσταση. Τέλος. Δεν διαβάζουμε 4 βιβλία για να καταλάβουμε ότι από τότε μέχρι σήμερα αυτή η χώρα είναι καταχρεωμένη, ότι κάποιοι κάπου χρεωθήκαμε εμείς για να κάνουμε την επανάσταση. Γι' αυτό και δεν σηκώνουμε κεφάλι. Να το λοιπόν η ιστορία. Γιατί θα είμαστε καταχρεωμένοι. Μέτρα χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε ιστορικά. Α, το αγνοούμε. Δηλαδή το ξέρουμε ότι έχει γίνει, αλλά το αγνοούμε ιστορικά. Δεν το ξέρει κανείς. Άρα πώς θα ξελασπώσουμε από τα δάνειά μας σαν χώρα για να προχωρήσουμε? Δεν θα ξεχωρέσουμε και δεν θα προχωρήσουμε.
0: Και έχουμε την άξια πέταλα 2-3 φορές.
1: Μια από
0: την Κούπη, μια μετά το Βενιζέλο, κάπου εκεί πέρα. Πιστεύετε τελικά ότι η πολιτική έχει περισσότερο παράσταση σήμερα, σας κλέβει το ρόλο δηλαδή, και λιγότερο ουσία, έτσι?
1: Είναι καλύτερη ηθοποίη από εμάς. Μερικές φορές.
0: Ήταν εποχές που στη τηλεόραση, στη Βουλή, έσπαγε τα μία.
1: Αλλήμον.
0: Καθόταν λίγο ξημερώματα και βλέπανε βουλή.
1: Και βλέπανε βουλή.
0: Είχε συμβεί και αυτό.
1: Καλύτερη ηθοποίη από εμάς είναι. Πολύ καλύτερη.
0: Η άντρα στην Ελλάδα σήμερα μπορεί να ασκήσει πραγματική πολιτική κριτική ή έχει χάσει μέρος της δύναμής της?
1: Έχει χάσει μέρος της δύναμής της, γιατί ακριβώς υπάρχουν τα πάνελ, τα πολιτικά. Πραγματικά. Και δεν μπορεί να επικεντρωθεί μέσα σε μια δύο ώρη παράσταση. Αλλά όπου μπορούμε να την εφαρμόζουμε και χτυπάμε το σύστημα το ίδιο. Εμένα μου αρέσει η πολιτική σάτιρα, ή μου αρέσει και η απλή σάτιρα, ή μου αρέσει η φάρσα, ή μου αρέσει η κωμωδία, γιατί θέλεις δεν θέλεις και μέσα από το μολιέρο καταδεικνύεις πράγματα που μπορεί να εκπροσωπούν και το σήμερα.
0: Βλέπουμε, διαβάζω λίγο το μολιέρο, βλέπουμε ότι δεν διστάζει να συγκρουστεί με κατεστημένα συμφέροντα της εποχής του. Σήμερα υπάρχουν αντίστοιχες φωνές στον πολιτισμό που τολμούν να αμφισβητήσουν την εξουσία?
1: Ναι, αν μπει στα πανεπιστήμια και ζήσεις τη νεολαία των πανεπιστημίων, ναι, υπάρχει. Αν κυκλοφορείς στα μπαρ ή μέσα στο cyber sex ή μέσα στα ίντερνετικά, όχι, είναι μια άλλη νεολαία που δεν εκπροσωπεί τίποτα. Mm. Αλλά επειδή το έχω ζήσει, και εκεί είναι η μεγάλη ελπίδα, γιατί πίστεψε με, η επανάσταση θα έρθει από τους νέους, όχι από εμάς. Έτσι, εγώ είμαι 64. Από τους νέους θα έρθει. Έχω μπει μέσα σε κάποια πανεπιστήμια και έχω δει εξαιρετικά μυαλά. Που αυτοί σίγουρα θα φέρουν την αλλαγή. Και τώρα παρένθεση. Αν δεν τους απορροφήσει η πολιτική.
0: Ναι, γιατί και στο παρελθόν, όταν εμείς ήμασταν νέοι, οι παλιότεροι ελπίζαν σε εμάς.
1: Έτσι είναι. Αλλά και αυτοί που ήταν οι διάτοντες αστέρες με κάτι εξαιρετικά μυαλά, πανέξυπνοι άνθρωποι, έλεγες τι ιδιοφυείς, όταν ενεπλάκησαν στην πολιτική τους χάσαμε.
0: Τελικά, να δώσουμε ένα ορισμό, μάλλον να πούμε ένα πράγμα, ένα σχόλιο. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, σίγουρα αντιμετωπίζει κάποια πράγματα, προβλήματα, ή εγκλωβίζει συχνά και σε τεχνητές αντιπαραθέσεις που απομακρύνουν τη συζήτηση από τα ουσιώδη?
1: Μα τεχνιέντος γίνεται αυτό. να απομακρυνθούμε από την αλήθεια, γίνεται τεχνία εντός, από παντού. Βαλόμαστε από 40 μεριές. Λογικό είναι αυτό που μου προτάς τώρα, γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Οι θελημένα μας ξεστρατίζουν από την πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά και οι ίδιοι δεν έχουμε ευθύνη σε αυτό.
1: Βέβαια έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά απ' την άλλη, εγώ δεν τα βάζω πάντα τόσο με το λαό, ξέρεις γιατί. Γιατί όταν από τα τέσσερα μου μαθαίνω μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα, μετά ο Κακομοίρης στα 17 και στα 18. Τι να ξυπνήσω εδώ μπροστά μου όταν έχω μάθει κάτι άλλο. Δεν γίνεται.
0: Αν βάλουμε την Ελλάδα στη θέση του καταφαντασία να σενεί στο πρωταγωνιστή τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Ποια θα ήταν η πραγματική της ασθένεια σήμερα, η οικονομία, το δημογραφικό, η έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς ή κάτι άλλο.
1: Ηθική κατάρρευση και κατάθλιψη. Αυτό πρέπει να εξηγιάνουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε τους Έλληνες να ξαναβρούν τη φυσιογνωμία τους.
0: Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι πολίτες σήμερα νιώθουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα. Θεωρείτε ότι αυτή η απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί ενδεχομένως κάποια στιγμή σε μια δημιουργική συμμετοχή ή οδηγεί περισσότερο σε αδιαφορία?
1: Μεγάλο θέμα ανοίγουμε τώρα, γιατί εδώ θα περάσουμε στο κομμάτι που λέγεται αδιαφορία και πλήξη.
0: Mm-hmm.
1: Η πλήξη και η αδιαφορία είναι δύο τεράστιες ασθένειες και πολύ σύγχρονες ασθένειες. Κατ' επέκταξη θα ξαναμιλήσω για καταθλίψεις και για παρενέργειες. Μάλλον προς τα εκεί τίνουμε. Αν δεν στοχεύσουμε στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες, για να εκπαιδεύσουμε τους νέους ανθρώπους διαφορετικά και τα αποτελέσματα να είναι ορατά μετά από 20-25 χρόνια, δεν θα καταφέρουμε τίποτα, δυστυχώς.
0: Μια μικρή μουσική ανάσα και πάνω χωμάστε.

0: Οδεύουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης, ο πρωταγωνιστής της κλασικής κομμωδίας του Μολιέρο, κατά φαντασία ασθενής. Κύριε Κυριακίδη, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό θέατρο?
1: Η ίδια του η ταυτότητα. Είναι αυτή η ταυτότητα που έχουμε χάσει σαν Έλληνοι, οι Έλληνες, και πρέπει να την ξαναβρούμε. Αυτή είναι η τεράστια πρόκληση. Με την παγκοσμιοποίηση, δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ναι, είναι παγκόσμιο, έχουμε χάσει την εθνική μας ταυτότητα. Ο Έλληνας πάντα είχε καλοσύνη, σαρκασμό και αυτογνωσία για αυτό που του συμβαίνει. Ο Έλληνας δεν ζούσε με την νοσταλγία, ζούσε με το σήμερα και για το μέλλον, αλλά περισσότερο για το σήμερα. Πλέον ο Έλληνας νιώθω ότι ζει μόνο με την νοσταλγία.
0: Κάτι πιο προσωπικό. Μετά από τόσα χρόνια δημιουργικής πορείας που είστε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, παντού, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να συγκινεί και να συγκινητοποιεί πάνω στη σκηνή?
1: Τον ηθοποιό.
0: Εσάς, προσωπικά.
1: Ότι μέσα μου θα μείνω ένα παιδί. Αυτό είναι που γυμνάζει πιο πολύ απ' όλα το θέατρο. Η θεατρική δράση, όταν παίρνουμε ένα ρόλο, ζούμε δανεικές ζωές. Άρα εμείς γυμναζόμαστε, μπαίνουμε στα μονοπάτια άλλων ανθρώπων που δεν θα υπάρξουμε ποτέ στη ζωή μας να είμαστε τέτοια. Αυτό αυτομάτως μας γυμνάζει για να μην χάσουμε την παιδικότητά μας. Έτσι λοιπόν ο ηθοποιός εσωτερικά δεν θα γεράσει ποτέ. Είναι ένα μικρό παιδί που μαζεύεται με τους φίλους του στην παιδική χαρά να παίξουν και να χαρούν. Έξω θα γεράσω. Μέσα δεν θα γεράσω ποτέ.
0: Τελικά κανείς δεν γεράζει μέσα, το νομίζω.
1: Αν το θέλει. Ξέρω ανθρώπους που γεννήθηκαν γέροι.
0: Άλλο αυτό. Είναι κατά φαντασία να σε ενίσχυε.
1: Όλοι είναι.
0: Φαντασία γέροντος.
1: Κλινίρης.
0: Αν ο Αργκάν μπορούσε.
1: Το σαρδάμι πάει σύννεφο, το ακούς έτσι.
0: Εδώ πάω κι εγώ. Αν ο Αργκάν μπορούσε να απευθύνει ένα μήνυμα στους Έλληνες πολίτες του 2026, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν σήμερα?
1: Σταματήστε να είστε άρρωστοι. Βρείτε το χιούμορ σας, βρείτε το γέλιο σας για να γίνετε καλά. Μην παίρνετε φάρμακα.
0: Εσείς το δικό σας μήνυμα προς τους θεακορατές που θα έρθουν να δουν τη θεατρική παράσταση, ποιο είναι?
1: Ελάτε μια μισή ώρα να διασκεδάσουμε, να φύγουμε ευτυχείς όλοι, και εμείς και εσείς.
0: Και αν ο Μολιέρος επισκεπτόταν σήμερα την Ελλάδα και έγραφε ένα νέο έργο, ποιος πιστεύετε θα ήταν ο τίτλος του?
1: Το πλοίο βυθίζεται.
0: Τιτανικός.
1: Τιτανικός.
0: Ξανά προς εδώ ξαναβάμαστε πάντα.
1: Α, μπορεί, ναι. Αλλά ξανά
0: βυθιζόμαστε και ούτω καταξής. Να βρισκόμαστε
1: σε γρήγορση. Μα δεν προλαβαίνεις να κουραστείς, να πλήξεις αυτή τη χώρα, όλο κάτι συμβαίνει.
0: Να πούμε λίγο ποιος συμμετέχουν στην παράσταση.
1: Ναι, είναι. Η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, είναι ο Πάνος Σταθακόπουλος, θα μου έρθουν όλοι σιγά σιγά, είδες ο ασθενής λειτουργεί. Είναι, ποιος έχω αφήσει απ' έξω, άμα τους θυμηθώ, η Αντιγόνη Νάκα, ο Γιάννης, ας με συγχωρήσει, δεν μου έρχεται, αλλά είμαι ασθενής ήδη από το πρωί και έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Θα μου έρθουν σιγά σιγά. Σκηνοθεσία βέβαια, Θανάση Παδανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Εντάξει, διασκευή δικιά τους. Και μου βέβαια του ιδίου.
0: Ναι. Και λίγο πριν κλείσουμε να δούμε τώρα για τα κάτι που μου είχατε πει πάνω πιαστικά για μια σειρά καινούργια σε τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, για τον Α, μια σειρά λέγεται Κενά Μνήμης και υποδίωμαι έναν 70χρονο συνταξιούχο που είναι στην αρχή της άνοιας και για ένα άλυτο θέμα που δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στο χωριό του, πριν ξεχάσει αποφασίζει να σκοτώσει έναν τους υπευθύνους. Πριν ξεχάσει, αλλά στο ενδιάμεσο ξεχνάει. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Δραματική βέβαια.
0: Τελικά είναι μεγάλο θέμα το η Άνοια.
1: Ναι,
0: κάπου πολύ... θα διαβάσει ότι μέχρι το 2050 θα είναι σχεδόν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού.
1: Ναι, ευτυχώς τώρα έχουν αρχίσει οι μοντέρνοι επιστήμονες και έχουν βρει κάτι το οποίο την καθυστερεί την Άνοια. Και αυτό είναι πολύ
0: καλό. Αυτό νομίζω να είναι σε συγκεκριμένη, προλάβει συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αν ξεπεράσει το 50%, δεν θυμάμαι τώρα πώς μου το λέγανε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει, αλλιώς δεν βοηθάει.
1: Αλλιώς δεν βοηθάει. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα βήμα. Όπως και για τον καρκίνο έχουν κάνει άλματα και προχωρούν. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα προχωρήσουν και για την Άνοια, γιατί η Άνοια μαστίζει πια.
0: Και είχα διαβάσει προ καιρού κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα γιατρό, που λέγανε ότι πρέπει να ετοιμαστεί και το ελληνικό κράτος να υποδεχτεί τους ανθρώπους, περισσότερους ανθρώπους για την Άνια. Ναι. Δηλαδή νοσοκομεία ειδικά, κλινικές δοκιμές.
1: Και πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς ως πολίτες τι σημαίνει ακριβώς Άνια. Άνια δεν είναι αυτή η γραφική αρρώστια που λες ξαναμοραίνεται ο ασθενής. Όχι, χτυπάει στα όργανα. Είναι πολύ δύσκολη ασθένεια και μπορεί να σε διαλύσει μέσα σε λίγα χρόνια.
0: Κλείσαμε λίγο αισιόδοξα.
1: Όχι, αισιόδοξα είναι ότι ελάτε να γελάσουμε. Θα περάσουμε παρόλα αυτά που είπαμε. Εμείς θα κάνουμε την κωμωδία μας.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσετε. Μαζί μας σήμερα ήταν ο κύριος Βλαδίμιος Κυριακίδης, ο οποίος πρωταγωνιστής στην κλασική κωμωδία του Μολιέρο κατά Φαντασία ένας ασθενής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την άλλη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακολουθείτε το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Κωνσταντίνα Πλαστήρα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Προπόληση more.com.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
7: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές.
7: Τις
8: 30.000 θα τις
7: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
11: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε. γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη και συνεχίζουμε, να το πούμε έτσι, αυτόν τον κύκλο που ανοίξαμε με την προηγούμενη εκπομπή που αφορά τη συζήτηση με τους φίλους ακροατές, θεατές, πώς να το πούμε. Είναι μια περίεργη περίπτωση με το διαδικτυακό, με την διαδικτυακή, πώς να το πούμε, επαφή. Είναι επαφή τέλος πάντων, ναι. Και μια ανοιχτή συζήτηση για τα τεκτενόμενα, όχι μόνο τα εσωτερικά αλλά και τα διεθνή, ή αν θέλω το πούμε διαφορετικά, ή τα διεθνή και τα εσωτερικά. Πριν όμως ξεκινήσουμε και να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα ή παρεμβάσεις που βεβαίως μπορεί οποιοδήποτε να τις κάνει, είτε διαζώσεις, δηλαδή με κάποιο τηλέφωνο που θα, που θα μπορούσε να παρέμβει στην εκπομπή, είτε στέλνοντας με οποιοδήποτε τρόπο το ερώτημά του ή την παρέμβασή του. Δεν κάνουμε επιλογές, με εξαίρεση τα υβριστικά βεβαίως εκεί πέρα, αλλά δεν έχουμε τύχη. Δεν έχουμε κάποια τέτοια περιστατικά. Συνήθως αυτοί που τρολάρουν εμφανίζονται κατόπιν εορτής. Δικαίωμά τους, αυτή είναι η δουλειά τους, οι άνθρωποι. Λοιπόν, πώς να το πούμε, με κάτι πρέπει να ζήσει στη σημερινή εποχή, αλλά αξίζει τον κόπο κατά τη γνώμη μου, και θα το λανσάρουμε από εδώ και μπρος, έτσι μια και βρισκόμαστε στην πλέον ανιστόρητη, αφιλοσόφητη και άπιστη εποχή, τουλάχιστον μετά το Μεσαίωνα, μετά τον ύστερο Μεσαίωνα, να το πούμε έτσι, γιατί βεβαίως ζούμε σε αντίστοιχο Μεσαίωνα, οι σκοτεινούς χρόνους θα μπορούσε να το πει κανείς, να επαναφέρουμε κάτι ή να στη μνήμη μας ή στον προβληματισμό μας. Ένα από αυτά που πάντα μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί δεν βρήκε το δρόμο προς το σανίδι, δηλαδή δεν ενέπνευσε ποτέ εκτός και αν πέφτω έξω, πάντα με την επιφύλαξε ότι μπορεί κάτι να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Όσο λάτρης του θεάτρου και να είμαι, σαν θεατής βεβαίως, λοιπόν, μπορεί να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Πάντως, πάντα μου έκανε εντύπωση ένα από τα κείμενα που θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά, από πολλές σκοπιές, και που πραγματικά θα προκαλούσε κάποιον σκηνοθέτη ή κάποιους ηθοποιούς να το ανεβάσουν στη σκηνή και να το παρουσιάσουν με τον τρόπο που θα μπορούσαν, το ταλέντο τους, ο προβληματισμός τους, η επαφή τους με την πραγματικότητα, να το παρουσιάσουν και πραγματικά να δώσει. Είναι ένας διάλογος ο οποίος καταγράφεται από τον Πλούταρχο. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση αν είναι όντως του Πλούταρχου, αν είναι ψεύδο Πλούταρχος, δηλαδή υπάρχουν στα πλαίσια που καταγράφεται στα πλαίσια των ηθικών του Πλούταρχου. Ο τίτλος του ήταν, ο τίτλος είναι «Περί του τα άλογα λόγο Χρήστε, αν τα ζώα έχουν λογική», το έχουν μεταφράσει στη σημερινή ελληνική. Είναι στα ηθικά του Πλούταρχου, στο βιβλίο, το 12ο βιβλίο, και έχει να κάνει κυρίως με ένα, μάλλον μια διακομόδηση, να το πούμε έτσι, που κάνει ο Πλούταρχος μέσω ενός διαλόγου που επιλέγει να το προβάλλει, που είναι ο διάλογος ανάμεσα στον Οδυσσέα και σε ένα γουρούνι. Αξίζει τον κόπο να πούμε λιγάκι για αυτή την ιστορία και ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα σκεφτεί να το ανεβάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή να το δείξει στη σκηνή, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για όποιον, τουλάχιστον ιδιαίτερα για τις εποχές μας. Αξίζει τον κόπο. Πολύ σύντομα θα πω την ιστορία του και να δούμε πόσοι από εμάς μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Οδυσσέα ή με τον γουρούνι. Το πρόβλημα ξεκινάει μάλλον όλος ο διάλογος στο νησί της Κυρκής, όπου ο Οδυσσέας, αφού έχει πλέον αποκαλύψει το παιχνίδι της Κύρκης, ζητάει από την μάγισσα να επαναφέρει τους συντρόφους του, όχι όλους όσους είχε μετατρέψει σε ζώα, λύκους, λιοντάρια κτλ, αλλά ειδικά τους Έλληνες. Τους Έλληνες, διότι κατά περίεργο λόγο, όχι
ακατανόητο για την ιστορική εποχή του Πλούταρχου, αλλά για τη σημερινή εποχή και για τους σημερινούς Έλληνες ακατανόητο η επιλογή του, τι ήθελε, ειδικά για τους Έλληνες και κυρίως τους συντρόφους του, ήταν γιατί οι Έλληνες είναι οι μόνοι που αντιλαμβάνονται την έννοια της αρετής. Και να τους μετατρέψει ξανά σε ανθρώπους ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Είναι λίγος πολύ ένα από τα επεισόδια της Οδύσσειας. Όσους ξέρετε και όσοι ξέρετε, εγώ την προτείνω ιδιαίτερα ένα πάρα πολύ καλό ανάγνωσμα για τα νέα παιδιά. Ιδιαίτερα εάν δεν μείνουν στην επιφάνεια, δηλαδή απλά στα μυθολογικά κατασκευάσματα. Απήχε μια ολόκληρη ιστορική εποχή, τέλος πάντων μια μεγάλη ιστορία, την έχουμε ξαναπεί. Ο διάλογος εκεί λοιπόν, καθώς γίνεται ανάμεσα στον Οδυσσέα και στην Κίρκη, η Κίρκη τότε δείχνει την ιδιαίτερη ευφυΐα που τη διέκρινε, προτείνοντας τον Οδυσσέα ότι πριν τους μετατρέψει σε ανθρώπους, τους συντρόφους του, καλό θα ήταν να ρωτήσουμε τη γνώμη τους. Θέλουν να να αποκτήσουν πάλι την ανθρώπινη φύση τους ή να παραμείνουν ζώα. Κυρίως γουρούνια, γιατί οι περισσότεροι των συντρόφων, όπως τουλάχιστον ξέρω από την Οδύσσεια, είχαν μετατραπεί από την Κίρκη σε γουρούνια. Λοιπόν, η Κίρκη λοιπόν λέει στον Οδυσσέα, γιατί δεν ρωτάμε τους συντρόφους, τους Έλληνες που έχουν μετατραπεί σε γουρούνια. Έχει και αυτό πολύ μεγάλη σημασία, το γιατί το γουρούνι. Το γουρούνι πάντα ήταν και στην εκείνη την εποχή, ήταν ένα ζώο ιδιαίτερα, δεν υπήρχε ιδιαίτερη εκτίμηση στο γουρούνι, γιατί ας πούμε κάποιος τους είχε μετατρέψει σε λύκους, λιοντάρι και τα λοιπά. Τους συγκεκριμένους όμως του συντρόφου του Οδυσσέα τους είχε σε γουρούνια. Και έτσι λοιπόν, αφού συμφωνεί ο Οδυσσέας να τους δοθεί ο λόγος, να πούν, γιατί δεν μπορούσε να διανοηθεί ο Οδυσσέας ότι θα βρισκόντουσαν κάποιοι από αυτούς που να αρνηθούν να μετατραπούν πάλι σε ανθρώπους, το δέχτηκε. Και έτσι λοιπόν έδωσε τη δυνατότητα σε ένα από τα γουρούνια, το οποίο θα μιλούσε εκ μέρους όλων των συντρόφων, φίλων, Ελλήνων του Οδυσσέα, των υπολείπων δηλαδή γουρουνιών, θα μιλούσε εκ μέρους τους, και έτσι του έδωσε την δυνατότητα της ομιλίας για να συνομιλήσει με τον Οδυσσέα. Ο συγκεκριμένος σύντροφος, ή αν θέλετε σύντροφος του Οδυσσέα, ήταν ο Γρίλος, ονόματι Γρίλος. Λοιπόν, του δίνει τη δυνατότητα να αρχίσει να συνομιλεί και αρχίζει μια σπαρταριστική συνομιλία, όχι τόσο με την έννοια της, του stand-up comedy που έχουμε συνηθίσει στις μέρες μας, αυτή την αηδία, την αμερικανιά, που μπορεί να, τέλος πάντων, να λες ότι βλακία σου κατέβει στο κεφάλι και να χαχανίζει ο άλλος. Όχι. Είναι μια έξυπνη τοποθέτηση του ζητήματος, του κατά πόσον τα ζώα, όντα ζώα, έχουν και αρετή και λογική και γνώση και όλες αυτές τις αρετές, τις ιδιότητες που ο Οδυσσέας αποδίδει στους ανθρώπους, ενώ στην πραγματικότητα τις έχουν και τα ζώα. Αυτή είναι η όλη λογική. Βεβαίως, το βασικό του Γρίλου είναι ότι είναι άκρος επιθετικός απέναντι στον Οδυσσέα. Τι μας ήρθες εδώ τώρα να μας πεις τι, να μετατραπούμε ξανά σε ανθρώπους, να τραβάμε το ζόρι που τραβάγαμε τόσα χρόνια, χωρίς να έχουμε καμία εξασφάλιση ως προς την κατάληξη της περιπέτειάς μας, ενώ εδώ τα έχουμε όλα έτοιμα. Είναι όλα εξασφαλισμένα από την Κίρκη. Επομένως, για ποιο λόγο να μετατραπούμε ξανά σε ανθρώπους, ενώ είμαστε γουρούνια. Έτσι. Τι πρέπει να ζηλέψουν, τι έχουν να ζηλέψουν τα γουρούνια από τους ανθρώπους. Και αφού βεβαίως υπάρχει μια στιγμηθεία με τον Οδυσσέα, όπου του επιτίθεται και του, πώς να το πούμε, του υπονομεύουν τα επιχειρήματα του Γρίλου, υπονομεύουν το πολυμήχανον του Οδυσσέα, την ανωτερότητα της ηθικής του ή της αρετής του και όλα αυτά τα πράγματα, καταλήγει βεβαίως στο αυτονόητο ότι το γουρούνι έχει κάθε δικαίωμα να είναι γουρούνι και δεν έχει λόγο να γίνει άνθρωπος.
Τώρα, τι εννοούσε με αυτό ο ποιητής? Έχουν γραφτεί πάρα πολλά σχετικά με αυτό. Εγώ διαβάζοντας τους πραγματικά, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση πόσο επίκαιρο θα μπορούσε να ήταν στις μέρες μας. Αυτό το πράγμα κατάλληλα βέβαια διαμορφωμένο ή διασκευασμένο, να το πούμε έτσι, έτσι ώστε να μπορεί να το κατανοήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, αν και δεν θέλει μεγάλη δυσκολία, με την έννοια το κείμενο προσφέρεται ιδιαίτερα στην ιστορία. Γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση και το ξαναλέω, ότι κανένας από τους επιφανείς καλλιτέχνες αυτής της χώρας δεν ενεπνεύστη αυτό το πράγμα, το ανεβάσει στο σανίδι ή οτιδήποτε, να το παρουσιάσει. Μου κάνει εντύπωση, διότι εκτός και αν βεβαίως δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που την εντύπωση που μου έχει δημιουργηθεί και νομίζω ότι και σε πάρα πολλούς άλλους θεατές του ελληνικού θεάτρου, είναι ότι έχει πέσει τόσο χαμηλά, τραγικά χαμηλά, η δημιουργικότητα, η έμπνευση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κλασικά κείμενα, που δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να κατανοήσουν τέτοια κείμενα, ακόμη και όταν είναι ελαφρή, πώς να το πούμε, με κάποια ελαφρότητα, ας πούμε, όπως είναι το συγκεκριμένο διάλογος του Οδυσσέα με το γουρούνι Γρίλος. Υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία γύρω από αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα περιοριστούμε στο εξής. Εδώ ο Πλούταρχος, ή αυτός που γράφει ως Πλούταρχος, ή που τέλος πάντων αποδίδει στον Πλούταρχο, δεν είναι κάποια εξαιρετική ζωοφιλία που τον κάνει να παρουσιάσει αυτή την ιστορία. Το πιθανότερο είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο Πλούταρχος την εποχή που το γράφει ήταν σε μια εποχή κρίσης της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Την εποχή εκείνη, είναι γνωστός ο Πλούταρχος, εισήγαγε, αν θέλετε, είναι από εκείνους επιφανείς με εξαιρετικό ταλέντο ιστορικούς φιλοσόφους, αν θέλετε, της εποχής, ο οποίος εισήγαγε την απολογητική απέναντι στην εξουσία, απέναντι στους άρχοντες. Την εποχή εκείνη κυριαρχούσε η άποψη, ιδιαίτερα από τους Λατίν, στην ρωμαϊκή γραμματεία της εποχής, της ταύτισης των Ελλήνων της εποχής εκείνης με τους Γρεκίλους, με τους Ελληνίσκους. Γιατί το ερώτημα που έμπαινε εκείνη την εποχή είναι κατά πόσον μπορεί να χαρακτηριστεί ο Έλληνας της εποχής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, της Pax Romana, να το πούμε έτσι, να είναι το ίδιο με τον Έλληνα της αρχαιότητας. Και τότε ο Γιουβενάλης, ο Κικέρονας, πολλοί άλλοι Ρώμαιοι διανοητές έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να ταυτίζει το σημερινό δούλο Έλληνα με το λάτρη της ελευθερίας, τον Έλληνα της αρχαιότητας δηλαδή, γι' αυτό και τους αποκαλούσαν Ελληνίσκους. Ο Πλούταρχος λοιπόν, πιστεύω ότι όποιος το έγραψε αυτό το κείμενο, νομίζω παίζει με αυτή την ιδέα. Στην πραγματικότητα τους λέει, απαντάει σε αυτό λέγοντας ότι και εμείς τα γουρούνια, δηλαδή οι δούλοι, έχουμε δυνατότητα να έχουμε τις ίδιες αρετές με τους ελεύθερους, δηλαδή με τους ανθρώπους, σαν τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που παίζει σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει και μια διαφορετική ανάγνωση αυτής της ιστορίας, ιδιαίτερα εάν κοιτάξει κανείς την ύστερη ρωμαϊκή κωμωδία, όπου είναι πλήθος οι αναφορές στους δύσμυρους, τους ταπεινούς και καταφρονεμένους της εποχής εκείνης, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί πρέπει να επιλέξουν δυνάστη. Αν ο δυνάστης τους είναι ο Ρωμαίος ή Βάρβαρος. Υπάρχει μια τεράστια και αυτή συζήτηση. Όπως και να έχει πάντως, η επιλογή είναι απλή. Άνθρωπος ή γουρούνι. Και βέβαια πάντα η άρουσα τάξη, καθώς είναι εξαιρετικά ευφυής, όπως οι Κύρκοι, απέναντι στους απελευθερωτές, δηλαδή αυτούς δηλαδή που διεκδικούσαν την αρετή για τον άνθρωπο και επομένως τη λύτρωσή του από τα βάσανα και όλα αυτά που υποφέρει, όπως φαντάζεται ο Οδυσσέας, ή μάλλον διεκδικεί ο Οδυσσέας να είναι τουλάχιστον στα πλαίσια αυτού του αυτού του διαλόγου, τι κάνει η Κυρκή?
πετάει το μπαλάκι στους υπόδουλους. Ας αφήσουμε τους υπόδουλους να πούν κατά πόσο θέλουν να γίνουν ελεύθεροι ή όχι. Γι' αυτό βεβαίως και πολλοί διανοητές της εποχής του διαφωτισμού, των εγκυκλοπαιδιστών της εποχής δηλαδή, που ανθούσε ξανά η σκέψη στο 18ο αιώνα, την εποχή του διαφωτισμού δηλαδή, τι λέγανε, ότι ποτέ δεν μπορείς να ρωτήσεις εάν αγαπάει την ελευθερία ένας υπόδουλος, διότι δεν ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα. Μόνο όταν κατακτήσει τη δυνατότητα να είναι ελεύθερος, τότε μόνο και κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να σκεφτεί, μπορεί να διεκδικήσει την ελευθερία, να την υπερασπιστεί και οτιδήποτε. Και κάτω από προϋποθέσεις. Σήμερα λοιπόν το δίλημα είναι ξανά το ίδιο αμήλικτο όπως και την εποχή του Πλούταρχου ή τέλος πάντων με τον τρόπο που παρουσιάζεται εκείνη την εποχή. Γουρούνι ή άνθρωπος. Αυτό είναι το απλό ζήτημα που βέβαια μπαίνει απέναντι και στους Έλληνες, πρωτίστως στους Έλληνες, που βέβαια δεν μπορούμε σήμερα, εκτός κι αν είμαστε παντελώς ηλίθιοι, αγράμματοι, αστοιχείωτοι, να πούμε ότι είμαστε του ίδιου γένους με τους Έλληνες εκείνους που ταυτιζόταν η ίδια η έννοια του Έλληνα με την ελευθερία, την αρετή και όλα αυτά. Απλούστατα είμαστε ελληνίσκοι, γρεκύλοι, που καμονόμαστε ότι είμαστε κάτι το ιδιαίτερο, όπως έλεγε ο Γιουβενάλης, ενώ είμαστε δούλοι. Αυτό το πράγμα είμαστε σήμερα. Φυσικά αυτό δεν είναι μια εκφύσεως, ούτε εκ Θεού, ούτε νομοτέλεια της φύσης. Επιλογή μας είναι. Και οι επιλογές αυτές τις πληρώνουμε και θα τις πληρώνουμε με πολύ χειρότερο τρόπο μέχρι ότου συνειδητοποιήσουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αφισβητήσουμε, με ποιον τρόπο πρέπει να το αφισβητήσουμε και πώς πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανατροπής. Δηλαδή να ξαναμετατραπούμε από γουρούνια σε ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό το δίλημα διαπερνάει ολόκληρη την ανθρωπότητα και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεκινήσει με ερωτήσεις. Κάτι μου λένε ότι υπάρχουν οι πρώτες ερωτήσεις. Πολύ ευχαρίστως. Ξαναλέω. Δεν είναι μόνο οι ερωτήσεις. Υπάρχει και η δυνατότητα. Ξέρω ότι κάποιοι διαφωνούν με τις οποίες αναλύσεις τοποθετήσεις. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ζούμε σε μια εποχή εξαιρετικά πρωτότυπη. Εξαιρετικά πρωτότυπη. Και επομένως η εκτιμήσεις που γίνονται για αυτή την εποχή αναμετρούνται με την πραγματικότητα, όχι σε βάθος χρόνου αλλά στην καθημερινότητά της, και επομένως πολλά λάθος εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν ή οτιδήποτε. Απλά πρέπει να έχουμε το μεγαλείο ψυχής να τα αναγνωρίζουμε, να δούμε πώς μπορούμε να μάθουμε από αυτά και να προχωρούμε μπροστά. Γιατί πάντα ισχύει το βιβλικό «Η αλήθεια απελευθερώνει». Και η αλήθεια απελευθερώνει στο βαθμό που εσύ προσπαθείς να κάνεις κάτι, μάλλον κατανοώντας την αλήθεια, οι πτυχές της αλήθειας, δηλαδή η αλήθεια είναι μια ολόκληρη ιστορική διαδικασία. Δεν είναι κάτι μονοσήμαντο ή η αποκάλυψη της αλήθειας του Θεού, απλά και μόνο, ή είναι μια διαδικασία ολόκληρη ιστορίας κατάκτησης, όχι απλά της γνώσης, αλλά της αντίληψης πραγματικότητας και επομένως των προϋποθέσεων που χρειάζεται για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα από το υποκείμενό της που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν. Γι' αυτό και λέω ότι όποιος ενδιαφέρει, βεβαίως, οποιαδήποτε έχουμε εξαιρετικές εξελίξεις, εντυπωσιακότατες, έτσι, και σε διεθνές επίπεδο. Λοιπόν, λέει ο καθένας το μάκι του και τον κοντό του. Έτσι. Ας δούμε πώς συνδυάζονται όλα αυτά και πώς μπορούμε να τα κρίνουμε. Αν δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή οτιδήποτε, αν μπορούμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και το σχόλιο, ένα σχόλιο για τον προπολογισμό του 26 για το 1,33 εννοείται τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, ή τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε πριν μερικές εβδομάδες των ΗΠΑ για τις πολεμικές δαπάνες 1,33. Δεν ξέρω. Τι εννοείται. Ποιον προϋπολογισμό. Λοιπόν, έτσι. Αν το διευκρινίσετε, πολύ ευχαρίστως να το κουβεντιάσουμε. Έτσι αλλιώς. Αλλά πριν πάμε εκεί, δείτε τι έγινε στην σύνοδο
στη σύνοδο, στη σύνοδο Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε σε προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, 7, νομίζω 6 με 7 του Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, δείτε με τι χαρά ο κύριος Γούτε υποδέχτηκε όχι μόνο τη συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και πόσο περιχαρής ήταν γι' αυτό, αλλά πως η συμφωνία αυτή διευκολύνει αφενός την επίτευξη των βασικών στόχων του ΝΑΤΟ, που δεν αφορούν βέβαια μόνο τη Μέση Ανατολή, αφορούν όλο το πολεμικό πλέγμα των μετόπων δηλαδή που έχει ανοίξει το ΝΑΤΟ ή που, τα μέτωπα που θέλει να ανοίξει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πρώτα η κύρια, την εκτείναξη των δαπανών για πολεμικούς εξοπλισμούς, την ανάπτυξη συνεργασιών στρατηγικής στήριξης της Ουκρανίας, που είναι πρώτο ζήτημα για το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, όπως και στα υπόλοιπα μέτωπα, στον Κάυκασο και στην υπόλοιπη, στην Αφρική και αλλού. Και βέβαια, πόσο περιχαρής ήταν ο Ρούτε για τον αυξημένο ρόλο που παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διαμόρφωση του διεθνούς τάξης πραγμάτων. Ο κύριος, ο Έλληνας υπουργός, ή τουλάχιστον ξέρω εγώ, είναι Έλληνας, είναι υπουργός, δεν ξέρω, άμυνας, ο κύριος Δένδιας, που πήγε εκεί, πήγε προφανώς για καφέ. Διότι δεν είχαμε καμία παρέμβαση, με δεδομένο ότι πλέον θεωρείται πλέον από απόφαση τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ η άμεση εμπλοκή, η στρατηγική συνεργασία δηλαδή, του στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος της Τουρκίας με τις γενικές πολεμικές δαπάνες της Ευρώπης αλλά και του ΝΑΤΟ ευρύτερα, τον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να παίξει η Τουρκία, αλλά και επιπλέον την διαμόρφωση της σημερινής διάταξης του ΝΑΤΟ, ειδικά μπροστά στη Σύνοδο Κορυφής, όπου μπαίνει πλέον η νομοποίηση των απαιτήσεων και διά του ΝΑΤΟ, η νομοποίηση των απαιτήσεων της γαλάζιας πατρίδας και ό,τι συνεπάγεται αυτό της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Τον τρόπο που διαμορφώνονται οι συνεργασίες ή παρεμβάσεις Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, από τον Κάυκασο μέχρι την Αφρική, ήδη αναπτύσσει τέτοια και την έγκριση υπό την αιγίδα, υπό την κύρωση του ΝΑΤΟ. Καμία παρέμβαση Ελλάδα. Καμία. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Στάχτη και μπούρμπερι. Λοιπόν, σιγά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει τους Έλληνες πολιτικούς, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, είναι τι μίζα θα πάρουν. Από τις business θα πάρουν μερίδιο ή θα μείνουν με το χέρι ανοιχτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να την πουλήσω την Ακρόπολη, κανένα πρόβλημα. Αλλά τι θα πάρω. Εντάξει, εκεί είναι το ζήτημα. Και βέβαια, πάντα, τουλάχιστον τα παλιά χρόνια, την εποχή δηλαδή που η συζήτηση στην Ελλάδα γινόταν περί πολιτικού κόστους, ο μεγάλος δραχνάς του πολιτικού συστήματος, ιδιαίτερα της μεταπολίτευσης, δηλαδή σε μια εποχή που τυπικά δεν μπορούσαν να κατεβάσουν ούτε τάγκς, ούτε ειδικές μονάδες καταστολής, ούτε τίποτα από όλα αυτά, ούτε εκτελέσεις, ούτε εκτοπισμούς, ούτε ξερονήσια κτλ. Να χρησιμοποιήσουν, ξέρετε, για παραθερισμό. Μετά έξω του κράτους, φυσικά. Βέβαια, κακώς, όπως μου έκανε μια παρατήρηση κάποιος, επειδή το λέω πολλά χρόνια, μου έκανε παρατήρηση ένας παλιός.

των τόπων της εξορίας, το οπουδήποτε δεν ήταν δαπάνη του ελληνικού κράτους. Να το διορθώσουμε λοιπόν γι' αυτό. Από τότε λοιπόν που το ελληνικό πολιτικό προσωπικό ή το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, γιατί ελληνικό, εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα τι είναι και τα λοιπά, το μεγάλος βραχνάς είναι ο βραχνάς του πολιτικού κόστους. Δηλαδή την πουλάμε τη ρημάδα, το θέμα είναι να μην πάμε και φυλάκα, δηλαδή να μην βρεθεί κανένας να εκτεθεί, όπως για παράδειγμα ο κ. Τσοχατζόπουλος, γιατί όπως ξέρετε στα 200 τόσα χρόνια ιστορίας αυτού του κράτους ο μοναδικός υπουργός που έκλεψε και πήγε φυλακή είναι ο Τσοχατζόπουλος. Διότι βεβαίως όποιος λέει ότι το πολιτικό προσωπικό καταχράται το ταμείο, το αυτό, οι πελατειακές σχέσεις, η διαφθορά κτλ., η διαπλοκή και όλα αυτά τα πράγματα, όποιος τα λέει αυτά τα πράγματα δεν ξέρει τι του γίνεται, διότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μόνο ένας υπουργός ήταν αυτός. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένας άλλος, το πρωθυπουργός, ούτε τίποτα. Λοιπόν, όλοι αυτοί, λοιπόν, όλο το πολιτικό προσωπικό, μέχρι την έλευση των μνημονίων, το μεγάλο του πρόβλημα ήταν το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, μην βρεθεί ξαφνικά εξυλαστήριο στράγος και βρεθεί στη φυλακή. Αυτός ήταν ο μόνος φόβος. Εκεί επικεντρώνονταν η θεωρία του πολιτικού κόστους. Και βεβαίως υπήρχαν διάφοροι δημοσιολόγοι οι οποίοι μας λέγανε τι κακό, ας πούμε, να μην αφήνουμε τους πολιτικούς να κυβερνάνε και πάντα το πολιτικό κόστος να είναι ανασταλτικός παράγοντας από την εφαρμογή των πολιτικών της κυβέρνησης, των εκτισικάστων κυβέρνησης. Μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, με τα μνημόνια φυσικά απαλλαχτήκαμε οριστικά και αμετάκλητα από το πολιτικό κόστος. Βέβαια, χρειάστηκαν πολλά πράγματα και βέβαια χρειάστηκε και η αμέριστη συμμετοχή και εμπράγματι συμμετοχή και στήριξη της ίδιας αριστεράς, της μεταπολεμικής λεγόμενης αριστεράς, η οποία βεβαίως φρόντισε να αιτηθεί τόσο πολύ το θυμικό και η αίσθηση του ελληνικού λαού, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος του πολιτικού κόστους. Και έτσι σήμερα το έγκλημα, το πολιτικό έγκλημα, δηλαδή η διαπλοκή της επίσημης πολιτικής με το οργανωμένο έγκλημα, να είναι σε τέτοιο βαθμό ανεπτυγμένη, ώστε να μην, γιατί κανένας δεν φοβάται βεβαίως ούτε τους δικαστές, ούτε τους αγγελείς, ούτε τις ιδιωτικές αρχές, διότι δεν υπάρχει λαός να το απαιτήσει αυτό και να το επιβάλλει. Γιατί ποτέ δεν δικάστηκε, έστω και αυτοί που δικάστηκαν, δεν κάθισαν ποτέ στο σκαμνί, αυτοί που δικάστηκαν για τραγωδίες, εθνικές τραγωδίες, για καθεστώτα ανομαλίας, εκτροπής και όλα αυτά τα πράγματα, εάν δεν τον απέτησε με την κινητοποίησή του, με την όποια μορφή κινητοποίησης του ο ίδιος ο λαός. Εάν ο λαός δεν αποτελούσε απειλή για το πολιτικό καθεστώς και το πολιτικό προσωπικό, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν αυτό το πράγμα που έγινε. Και χωρίς να τους καθίσουν σκαμνί, πολιτική μεταβολή δεν μπορεί να υπάρξει. Μεταπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Εάν δεν καθίσουν σκαμνί αυτοί που έχουν οδηγήσει τη χώρα στην τραγωδία, στην εκτροπή, στην πολιτική ανομαλία. Αυτός είναι νόμος. Όπως μιλάμε για νόμος της φύσης, αυτός είναι νόμος της πολιτικής. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Διαφορετικά θα εισπράξεις τα ίδια από άλλους μεν, αλλά τις ίδιες πολιτικές. Όπως ακριβώς συνέβη. Και έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα ένα πολιτικό προσωπικό μηδενός εξαιρουμένου της αριστεράς και της δεξιάς, όπου ξέρει να συνδιαλέγεται με δεδομένες τις στρατηγικές επιλογές αυτής της χώρας, με δεδομένες δηλαδή τις κατευθύνσεις πολιτικής. Αυτές δεν αμφισβητούνται. Η όλη συζήτηση γίνεται με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Και έτσι λοιπόν είχαμε χθες τη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, όπου σιγή ηχθείως δεν τέθηκε κανένα μεγάλο ζήτημα. Και ενώ κλιμακώνεται η ένταση με την Τουρκία, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας δεν είπε κουβέντα. Τίποτα δεν εξανάγκασε το ΝΑΤΟ ούτε καν για έναν αστερίσκο, που λέει ο λόγος, όπως έκανε ο αμνίστου ή αλίστου μνήμης Ανδρέας Παπανδρέου με τους αστερίσκους. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρετε ή το λέτε. Με αυτόν τον τρόπο εκτονωνόταν ο κόσμος ή το πολιτικό κόστος μπορούσε να χειραγωγηθεί. Έχει αρχιοθετηθεί η μήνυση του ΠΑΜ Μαζαράκη, μπορεί να αναδειχθεί σε περίπτωση ανεξατοπής δικαιοσύνη? Φυσικά.

Ναι. Ό,τι έχει πάει στο αρχείο δεν σημαίνει ότι έχει χαθεί ή ότι δεν μπορεί να επανέλθει. Σαφέστατα και μπορεί να επανέλθει σε αυτήν την ιστορία. Η διαφορά είναι με όλες τις υπόλοιπες, γιατί υπάρχουν και διάφοροι μειωμένης νοημοσύνης άνθρωποι, ξέρετε, τους έχει βλαστημήσει η φύση και νομίζω τους έχει αδικήσει η ιστορία, η κοινωνία κτλ. Που θεωρούν ότι το να κινηθεί ένα πολιτικό κόμμα με τους νομιμούς εκπροσώπους του εναντίον του πολιτικού καθεστώτος για εσχάτη προδοσία με βάση τα, είναι το ίδιο με το να κινείται ένας οποιοσδήποτε πολίτης που εκφράζει διαμέσου μιας μηνυτήριας αναφοράς, μιας μήνυσης οτιδήποτε, το θυμικό του χωρίς να μπορεί να στοιχειοθετήσει την εσχάτη προδοσία. Όπως έχουν γίνει, έχει γίνει στο παρελθόν, ιδιαίτερα στο πρώτο δεύτερο μνημόνιο, κατά εκατοντάδες υπήρχαν αυτές οι μηνύσεις. Απλά δώσαν τη δυνατότητα να πετάξει στο καλά των αχρήστων οι εισαγγελικές αρχές, οι ιδιωτικές αρχές. Τη δική μας δεν έγινε. Απόδειξη αυτού του πράγματος είναι ότι το 2015, μετά από μια παρέμβαση του ίδιου του Φώτου Μαζαράκη την εποχή εκείνη και άλλων, όχι μόνο του Φώτου Μαζαράκη, να μην ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις που έκανε συστηματικά ο άϊμνηστος ο κ. Κασιμάτης, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων, που ο θάνατός του δεν επέφερε κανένας είδους κηδεία δημοσία δαπάνη, φυσικά, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για τον κορυφαίο ακαδημαϊκά συνταγματολόγο της χώρας, πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων, βεβαίως, αν είναι δυνατόν, δεν είναι Σαββόπουλος, να τον πάμε δημοσία δαπάνη, έτσι. Ούτε βεβαίως μία δεν έγινε για τον άνθρωπο αυτό, διότι κατά τη γνώμη μου, στον βαθμό που το γνώρισα και είχα τη χαρά να το γνωρίσω και την τιμή βεβαίως να το γνωρίσω, είναι εκείνες οι ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου τα στενά τιμούν τα πρώτα. Δηλαδή, να πω ξανά, πρόκειται για έναν άνθρωπο που ήταν συντηρητικών πολιτικών απόψεων. Συντηρητικών. Βεβαίως ήταν στο Πασόκ, βεβαίως ήταν σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά οι αντιλήψεις του για το Σύνταγμα και τον τρόπο που έπρεπε να αναπτυχθεί η συνταγματική κατοχήρωση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Ελλάδα, ιδιαίτερα την εποχή διακυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν εξαιρετικά συντηρητικού χαρακτήρα, τουλάχιστον για τις δικές μου απόψεις. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος όχι απλά ρισκάρει στα πάντα, έδωσε πραγματικά τη μεγαλύτερη μάχη που έδωσε συνταγματολόγος ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία της χώρας εναντίον της αλλίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος, την ουσιαστική κατάργηση του δημοκρατικού πολιτεύματος, που δεν είχε ούτε την ανάγκη, ούτε κανένα λόγο να το κάνει, οτιδήποτε, δεχόμενος βεβαίως μια απίστευτη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρως. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να απαντήσεις στη λογική των επιχειρημάτων του Κασιμάτη. Οπότε λοιπόν, τι έγινε το 2015, μετά από μια αρθρογραφική παρέμβαση του ίδιου του Μαζαράκη, τότε ήταν στο τομέα δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην και τις απαρατές παρεμβάσεις που έγινε από τον από το ανήμνο στον Κασιμάτη, τότε κινήθηκε αυτεπάγγελτα έρευνα για εσχάτη προδοσία από τον εισαγγελέα πρωτοδικών της Εισαγγελίας Αθήνας, όπου και εγώ κλητεύθηκα νομίζω 2 ή 3 φορές να καταθέσω, όπως και πολλοί άλλοι οι οποίοι είχαν τεκμηριώσει διάφορες πτυχές αυτού του πράγματος που συνέβη, προκειμένου να διερευνηθεί. Και μάλιστα σε μια ερώτηση που είχα κάνει τότε στον εισαγγελέα, γιατί γίνεται αυτή η διερεύνηση το περί εσχάτης, μου είχε πει, τότε ήταν προ της περίφημης επιχείρησης του δημοψηφίσματος του Τσίπρα, επιβολής μνημονίου δια δημοψηφίσματος με λαϊκή εντολή στο δημοψήφισμα. Αυτό πιστεύανε να γίνει, δεν τους βγήκε, αλλά λοιπόν, τότε είχε πει ότι ρε παιδί μου, να σφίξουνε τα λουριά προς την εκτελεστική εξουσία, να μην μας οδηγεί σε τρίτο μνημόνιο, να μην μας πάει δηλαδή ξανά σε μνημόνιο. Αυτή ήταν η πρόθεση αγγελίας την εποχή εκείνη.
η συγκεκριμένη δουλειά η οποία έτυχε, γιατί κλητεύτηκα, να καταθέσω επανελειμμένα στην εισαγγελία. Έχω δηλαδή με γνώση στο βαθμό που, της δικογραφίας, ήταν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, πολύ συστηματική. Κατέθεσαν με και στρατιωτική για την πιθανή απειλή εναντίον της χώρας μας. Όλα αυτά λοιπόν τέθηκαν στο αρχείο. Η τύχη του συγκεκριμένου εισαγγελέα αγνοείται, δηλαδή από μένα αγνοείται, και ότι ο άνθρωπος βρέθηκε σε χαντάκι, όχι πως δεν τους έχω ικανούς, προς Θεού, αλίμονο. Δεν έχω ικανό τον Τσίπρα να στείλει στο χαντάκι, αλίμονο. Αλίμονο. Είναι το alter ego του Μητσοτάκη. Του οργανωμένου εγκλήματος είναι, πώς να το πούμε, οι διαφορετικές εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος που μας κυβερνά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, η συγκεκριμένη δικογραφία, μετά από συγκεκριμένη παρέμβαση συγκεκριμένων δικαστών του Αρείου Πάγου, πάρθηκε με το έτσι γουστάρο και τέθηκε στο αρχείο. Που σημαίνει δηλαδή, δεν είναι μόνο η δική μας μήνυση, ότι υπάρχει σε κρεμότητα και η δικογραφία της αγγελίας εκείνης εποχής. Και όχι μόνο. Επομένως, ανά πάσα στιγμή ανασύρονται, στο βαθμό βεβαίως που αρχίζει η αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος κατά τα προβλεπόμενα του συντάγματος, δηλαδή με μια δημοκρατική κυβέρνηση, δημοκρατική πατριωτική κυβέρνηση, η οποία θα ανασύρει τα δικόγραφα αυτά και θα τα θέσει ξανά σε διαδικασία ανάκρισης. Προανάκριση, ανάκριση, τα προβλεπόμενα δηλαδή από την ποινική δικονομία, από την ποινική δικαιοσύνη. Αυτό το πράγμα είναι εύκολο να γίνει. Όπως είναι εύκολο να βρεθούν και δικαστές, εισαγγελείς, οι οποίοι να έχουν το θάρρος, το ανάστημα, το ήθος για να μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτή τη δουλειά. Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Είναι ο λαός μας. Είναι ο καθένας μας από εμάς. Προσέξτε, θαύτηκε αυτή η δικογραφία, ενώ θα μπορούσε να είχε βοηθήσει στο να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Πότε? Όταν τσακισμένο το ηθικό του ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν και ξαναψήφισαν μετά το τρίτο μνημόνιο, ξαναψήφισαν Τσίπρα. Θαύτηκε η προσπάθεια που αυτεπάγγελτα έκανε η ίδια η δικαιοσύνη να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Καταλαβαίνετε? Για να καταλάβουμε και πόσο μεγάλη εγκληματική φύσεως αμέλεια ήταν εκείνων που πρωτοστάτησαν στο να αποχωρήσουν ή να τα σπάσουν ή να συγκρουστούν με τον Τσίπρα εντός ΣΥΡΙΖΑ, και μετά δεν ενώθηκαν όλες οι δυνάμεις του, όχι όπως λέγαμε τότε, του δημοσιοποιήματος, για να μπορέσουμε να σπάσουμε τον αποκλεισμό ή τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Εγκληματική ενέργεια, μάλλον εγκληματικού τύπου αμέλεια, να το πούμε έτσι, για να πάμε παραπέρα με την ενέργεια, για να μην κάνουμε δική προθέσεων, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Εμείς εξετάζουμε την ουσία των πράξεων. Και κανένας από αυτούς, του κύριε Κωνσταντοπούλου, που είχε θέσεις, δηλαδή δεν είναι και. Δεν είναι ότι δεν τα γνωρίζουν τα πράγματα. Ή ο κύριος Λαφαζάνης στη ΛΑΕ κτλ. Δεν έχουν ούτε καν το θάρρος και το μεγαλείο ψυχής να πούνε και να κάνουν μια αυτοκριτική, ρε παιδί μου. Κοίτα, ρε παιδί μου, τι κάναμε. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να βγάλουν προδότη τον Τσίπρα. Προδότη γιατί? Πιανού προδότης? Το δικό τους αυταπατών? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, με συγχωρείτε. Κατά γνώμη ιδεολογικά και πολιτικά ο Τσίπρας ήταν πάντα συνεπής. Τώρα αν κάποιοι δεν το βλέπανε, και πολύ περισσότερο δεν αντιλαμβανόντουσαν με ποιον τρόπο μπορούσαν αυτού του είδους την πιθανότητα μετεξέλιξη του ή του Τσίπρα, της ηγεσίας του, ας πούμε, και του κόμματος αυτού να το ανακόψουν, αυτό είναι πρόβλημα δικό τους, δεν είναι πρόβλημα του Τσίπρα. Εντάξει. Έτσι αλλιώς έχουμε τσιπρική αναβίωση στις μέρες μας και επομένως δεν υπάρχει κανένα θέμα, ξανά μάνα τα ίδια. Και όπως μου είπε μια κυρία, πώς θα το πούμε, την πρώτη περίοδο ήταν νέος ο άνθρωπος, δεν ήξερε. Τώρα που έχει μεστώσει όμως,
Έχουμε το κόμμα της Θεοπούλας που θα μας λύξει το θέμα. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τον ελληνικό προπολογισμό του 26. Για το... Δεν είναι ένα... Τι εννοείται 1,33 στον ελληνικό προπολογισμό? Αν εννοείται την αναχρηματοδότηση του χρέους, είναι... έχει φτάσει το 1,63. Και δεν είναι το προπολογισμό του 26. Συγγνώμη. Η πρόβλεψη είναι το 26. Σας λέω ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το 1,33, όπως ξεπέρασε και την πρόβλεψη του 25, του προπολογισμού του 25, αν εννοούμε την αναχρηματοδότηση του χρέους. Εντάξει, τη συνολική, το άθροισμα της αναχρηματοδότησης του χρέους εντός του έτους. Οι προβλέψεις αυτές ποτέ δεν πέφτουν μέσα. Πολύ δε περισσότερο όταν από ό,τι φαίνεται, και από ό,τι φαίνεται ενισχύει, και αυτό που θα πω ενισχύει και τα σενάρια περί πρώιμων εκλογών, λόγω του υψηλού πληθωρισμού που σήμερα χτυπάει εξάρι επίσημα, ανεπίσημα άστο, ο καθένας το ζει και το βιώνει στο βαλάντιό του, στο νοικοκυριό του, στη δυνατότητά του. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε αρνητικό πρόσημο στην μεγέθυνση του ΑΕΠ. Διότι αν συνεχιστεί αυτός ο ίδιος ο πληθωρισμός και δεν μαγειρευτούν τα νούμερα, ξέρετε, κατά τη γνωστή δημιουργική λογιστική, που βεβαίως πάντα λειτουργεί. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε πολύ... Τι σημαίνει αυτό? Θα επιδράσει στα έσοδα του προϋπολογισμού και ταυτόχρονα στο έλλειμμά του. Αυτό αυτόματα θα δημιουργήσει θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την τήρηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου και των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας και πάει λέγοντας. Αφήστε που έχουμε αναλάβει και τις πρώιμες τις χρεώσεις να λήξουμε πρώιμα τις όποιες οφειλές του πρώτου και δεύτερου μνημονίου. Τέλος πάντων, υπάρχει μια συζήτηση εδώ πέρα, το οποίο παλαβεί τελείως, γιατί πρέπει να πληρώνουμε πρώιμα οφειλές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό πράγμα. Βεβαίως, και προσπαθούν τώρα να μαγειρέψουν ένα προϋπολογισμό ώστε να εμφανίσουν ότι μειώνεται το δημόσιο χρέος, ενώ της παλαβής γίνεται το δημόσιο χρέος. Αλλά τέλος πάντων, να το πούμε σε κάποια άλλη, να παρουσιάσουμε και πάλι ξανά τα στοιχεία, γιατί λένε παπαρδέλες μέχρι αηδίας οι δημοσιογραφούντες. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνει κανείς την έννοια του δημόσιου χρέους, ιδιαίτερα η σοφή της ακαδημαϊκής οικονομικής. Αυτή είναι που δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Εκεί, έτσι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, πολύ δε περισσότερο οι δημοσιογραφούντες, οι οποίοι σήμερα δεν έχουμε ούτε οικονομικούς, ούτε άλλους δημοσιογράφους όπως είχαμε κάποτε, που μπορούσαν να διαφωνήσουν μαζί τους, αλλά οι άνθρωποι ξέρανε. Ξέρανε γιατί πράγμα μιλάνε. Σήμερα, εξορισμού πάρτε το, δεν ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε. Ή τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα για το οποίο δημοσιογραφούν. Καθημερινά ακούμε ειδήσεις για εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων από ιδιώτες μέχρι υπαλλήλους του δημοσίου. Είναι η ενημέρωση που τα αναδεικνύει ή είναι απόρρια της κοινωνικής κρίσης? Κατά τη γνώμη μου, είναι απόρρια της κοινωνικής κρίσης. Θέλω να πω δηλαδή ότι ζούμε σε μια κατάσταση όπου πραγματικά, παιδί μου, έχετε δει ποτέ άλλοτε τέτοιο μεγάλο αριθμό εγκλημάτων κατά τη ζωή, ο ένας σκοτώνει τον άλλον, ειδικά σαν απόρρια βίας μέσα στην οικογένεια? Κάποιοι το λένε παιδοκτονία ή γενοκτονία ή γυναικοκτονία ή οτιδήποτε. Προφανώς δεν τους αρμόζει το ανθρωποκτονία. Το ανθρωποκτονία, ξέρετε, είναι πολύ μικρό, γιατί είναι άλλο άνθρωπος και άλλο η γυναίκα. Ξέρετε, είναι όπως λέγαμε παλιά, οι παλιοί τι λέγανε, είναι το παιδί και το κορίτσι. Έτσι είναι και η γενοκτονία με την ανθρωποκτονία. Άλλο ανθρωποκτονία, δηλαδή άλλο το να σκοτώνεις άνθρωπο και άλλο να σκοτώνεις γυναίκα. Και αυτό το πράγμα το λένε προοδευτική εξέλιξη της αποτύπωσης των εγκλημάτων. Δηλαδή, να πηδήξω από τον παράθυρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ζήσει σε μια Ελλάδα με τόσα εγκλήματα κατά τη ζωή που προέρχονται ιδιαίτερα στις παρυφές ή από το εσωτερικό της οικογένειας. Αυτό είναι φαινόμενο της πλήρους κατάπτωσης που ζούμε, όχι απλά κρίσης. Μιλάμε για ολοκληρωτική κατάρρευση. Διότι μετά την καταστροφή της κοινωνικής συνοχής, η οποία βεβαίως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, η χαριστική βολή στην κοινωνική συνοχή, ακόμη και μέσα στην οικογένεια, δόθηκε με την πανδημία. Η πανδημία απέδειξε πόσο σαθρή είναι η κοινωνική συνοχή των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
και πώς την τίνεξε στον αέρα όλα τα μέτρα αυτά, όπου φασιστικοποίησαν ακόμη και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, τουλάχιστον για όσους από εμάς ενδιαφερόμαστε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί μέσα σε μια κοινωνία φασιστικοποίηση, που δεν είναι προϊόν επιβολής μόνο από τα πάνω, έτσι. Έτσι, εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα, το πώς μπορεί να φασιστικοποιηθεί η κοινωνία μέσα στον ίδιο το σκληρό της πυρήνα, ακόμη και μέσα στην οικογένεια, με την επιβολή των μέτρων της εποχής της λεγόμενης πανδημία. Τα lockdown, την υποχρεωτικότητα των ιατρικών πράξεων, τη δολοφονία των πειραματικών εμβολίων που αποδείχτηκαν ότι είναι καταστροφικά, γιατί έχουν αποσυρθεί τα περισσότερα από δάφτα μετά από, όχι βεβαίως από την ελληνική δικαιοσύνη, όχι προς Θεού, τέτοια πράγματα δεν γίνεται. Η ελληνική δικαιοσύνη απέχει από αυτά. Λοιπόν, αλλά ιδιαίτερα από τις μεγάλες χώρες, κυρία του αγγλοσαξονικού χώρου, όταν πλέον οι αποφάσεις δικαστηρίων για αποζημιώσεις λόγω παρενεργειών ή θανάτων από τα mRNA εμβόλια φτάσαν σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο ύψος, που τότε οι φαρμακευτικές εταιρείες έκριναν ότι είναι ασύμφορα τα συγκεκριμένα εμβόλια και τα απέσυρε η μία μετά την άλλη, τα απέσυραν από την κυκλοφορία. Όχι πως δεν φέρανε κάποια άλλα, έτσι προς Θεού, δεν τελειώνει αυτή η βιομηχανία. Η βιομηχανία αυτή είναι εδώ για να υπηρετεί τη λογική του κέρδους παρά και ενάντια ακόμη και στην ζωή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα εγώ προσωπικά δεν την έχω ξαναζήσει. Ακόμη και αν την αναδεικνύει η δημοσιογραφία, εγώ παιδιά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, που τέλος πάντων ασχολούμαι με τα κοινά, και αυτό είναι από την εποχή του Λυκείου, από τα τέλη του Λυκείου, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα, ακόμη και μέσα από την δημοσιογραφία. Πώς βλέπω το μέλλον του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα? Ποια είναι η θέση του ΕΠΑΜ ως προς αυτό? Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει όντως ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα? Υπάρχουν ταμεία μόνο κατ' όνομα, μάλλον ένα ταμείο τώρα πλέον και ό,τι άλλο έχει απομείνει. Γιατί? Γιατί η κατάκτηση που επήλθε στο ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης είναι η δημιουργία της λεγόμενης κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι κρατική ασφάλιση. Δεν την κάνει το κράτος, έτσι, ούτε τη δημιουργεί το κράτος υπό τον έλεγχό του. Είναι ένας αυτόνομος οργανισμός ο οποίος στηρίζεται στην τριμερή χρηματοδότηση ή στη διμερή χρηματοδότηση, σε μια χρηματοδότηση δηλαδή από το κράτος τον εργοδότη και ενίοτε τον εργαζόμενο, με στόχο να εξασφαλίσουν όλους τους εργαζόμενους από τις μεγάλες επισφάλειες που έχει η ίδια η εργασία τους, δηλαδή να τους εξασφαλίσουν από την αδυναμία να μπορούν να ζήσουν χωρίς να μπορούν να δουλεύουν. Δηλαδή είτε από τον επαγγελματικό κίνδυνο, ασθένεια κτλ, από την ενεργεία και φυσικά τη σύνταξη. Αυτό ήταν κατάκτηση, σας πληροφορώ, της χρεοκοπίας του 1932. Το 1932, όταν τότε ο Βενιζέλος, κάτω από τις χειρότερες συνθήκες, παρά και ενάντια σε συμβουλές που λάβαινε από τους ίδιους τους δικού τους συμβούλους την εποχή εκείνη, γνωστούς οικονομολόγους και τα λοιπά, οικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι του λέγανε να προχωρήσει σε άρνηση πληρωμής του χρέους πριν εξανεμιστεί ο νομισματικός χρυσός από την Τράπεζα της Ελλάδος της εποχής εκείνης. Δεν το άκουγε ο Βενιζέλος αυτός. Ο Βενιζέλος ήταν δεμένος πιστάγκωνα στα συμφέροντα της χρηματιστικής ολιγαρχίας της Βρετανίας δια του Ζαχάροφ και όχι μόνο. Λοιπόν, και τότε έλεγε το εξής καταπληκτικό, έλεγε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Βρετανία, η μεγάλη φίλη αυτή και ετέρα και σύμμαχος, ετέρα το μόνο σίγουρο, λοιπόν, θα μας αφήσει να οδηγηθεί η χρυσή δραχμή, διότι τότε ήμασταν συνδεδεμένοι με το χρυσό. Είχαμε τη χρυσή δραχμή. Γι' αυτό και χρεοκοπήσαμε. Δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τα εξωτερικά μας χρέη, τα οποία τα πληρώναμε σε χρυσό. Έτσι. Λοιπόν, και επομένως χρεοκόπησε. Χρεοκόπησε όταν εξανεμίστηκε όλος ο χρυσός, ο αποθεματικός χρυσός
της Τραπέζης Ελλάδος. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε καινούργια δάνεια, η κυβέρνηση τότε, από το εξωτερικό προκειμένου να πληρώσουμε. Και τότε η κυβέρνηση, ο Βενιζέλος ο ίδιος, το 1932, νομίζω Μάρτιο ή Απρίλιο, δεν θυμάμαι ακριβώς, ανακοίνωσε για του τύπου ότι χρεοκοπόμεν, αλλά δεν θα χαθόμεν. Έτσι όπως ακριβώς ήταν ο τίτλος, θυμάμαι, στο Ελεύθερο Βήμα της εποχής εκείνης. Που το έγραψε ένα άνθρωπο, που το έγραψε ο ίδιος ο Βενιζέλος, γιατί τότε οι πρωθυπουργοί γράφανε και αυτά που λέγανε. Δεν τους τα γράφανε οι επικοινωνιολόγοι, ούτε οι διαφημιστές. Υπήρχε μία διαφορά. Ήταν εν γράμματι δηλαδή. Και όχι αγράμματι του Χάρβαρντ. Λοιπόν, και τότε τι είχε πει τότε, ότι εμείς θα σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος. Σε 5 χρόνια καλούμε τους δανειστές μας να επανέλθουν για να διαπραγματευτούμε πώς και τι και ποιο κομμάτι του χρέους ή των χρεολύσεων μπορούμε να εξασφαλίσουμε και βλέπουμε. Λοιπόν, το 1932 λοιπόν με την παύση πληρωμών προς τους δανειστές η χώρα κατόρθωσε να φτιάξει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΙΚΑ. Πρώτος πρόεδρος Παναγιώτης Κανελόπουλος. Της εποχής ο γνωστός Παναγιώτης Κανελόπουλος, εξαιρετικός, και την εποχή εκείνη μάλιστα έχει μια πολύ ωραία συνέντευξη στο Ριζοσπάστη, παρακαλώ, το κομματικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, την εποχή εκείνη που ήταν υποδιωγμό. Τελούσε σε ημιπαρανομία, διότι το ιδιώνυμο του Βενιζέλου υπήρχε ακόμη. Και τι είχε πει σε αυτή τη συνέντευξη: δημιουργόμενη για πρώτη φορά κοινωνικές ασφαλίσεις στην Ελλάδα, ώστε ο μισθωτός εργαζόμενος να εξασφαλιστεί έναντι της ανεργίας και τα λοιπά και τα λοιπά, και έναντι της, και για τη συνταξιοδότησή του. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Κοινωνική ασφάλιση σήμερα δεν υπάρχει. Έτσι. Ό,τι περισσεύει, με όποιον τρόπο περισσεύει, ιδιαίτερα όταν μαζεύονται αυτά που μαζεύονται από τις κοινωνικές εισφορές και με τη συμμετοχή του κράτους, αυτό δίνεται. Δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση. Κοινωνική ασφάλιση ήταν αυτόνομος οργανισμός, αυτοδιοικούμενος, και ήταν αυτό που είχε υποθεί πολύ χαρακτηριστικά από τους δημοσιογράφους, πρώτα και κύρια, στη δεκαετία του 60, ήταν ο κουμπαράς του εργαζόμενου. Ήταν αυτό που εξασφάλιζε στον εργαζόμενο ότι στα γυρατιά του, δηλαδή στο πέρας του εργασιακού του βίου, είχε τη δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης χωρίς να δουλεύει. Χωρίς την υποχρέωση της εργασίας. Πού τη βλέπετε σήμερα αυτό? Πού το είδατε πουθενά αυτό? Και μάλιστα για το 8 είχε κατακτήσει τη δυνατότητα να έχει το 80% του μισθού των τελευταίων ετών του εργασιακού του βίου. Φανταστείτε τώρα, έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσε να βγει έγκαιρα σύνταξη στα 60-65 χρόνια. Γιατί? Για να ανοίξει ο δρόμος να μπουν πιο ομαλά στην αγορά εργασίας οι νεότερες γενιές και με καλύτερες και μεγαλύτερες προσδοκίες μισθών και δουλειάς. Ήταν πολύ σημαντικό, και μάλιστα η κοινωνική ασφάλιση είχε και αυτό το χαρακτήρα, ότι ο στόχος ήταν οι μελλοντικές γενιές να στηρίξουν τις προηγούμενες, τις γενιές δηλαδή που σταξιοδότησαν, προκειμένου αυτές οι γενιές να μπουν πιο εύκολα και πιο ενεργά στην αγορά εργασίας με καλύτερους όρους. Και το κυριότερο είναι το εξής, ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στηρίζεται στο επίπεδο και στην εξέλιξη των εργατικών αμοιβών. Δεν στηρίζεται στην απασχόληση, δηλαδή πόσοι δουλεύουν για πόσους ταξιούχους. Στηριζόταν εξ αρχής, εξ ιδρύσεως, από τότε που δημιουργήθηκαν οι πρώτες αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες αποδώσανε τις πρώτες συντάξεις, που ήταν εντυπωσιακές για την Ελλάδα της δεκαετίας του 30. Έτσι. Μετά ο Μεταξάς έβαλε χέρι στο ταμείο, κατά το γνωστό. Σήμερα το καταργήσαμε το ταμείο και το έχουν δημεύσει οι δανειστές. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, ποιο είναι το θέμα που βάζουμε? Είναι πρώτα και κυρία η επανίδρυση της κοινωνικής ασφάλισης, όπως θα έπρεπε να είναι, και μάλιστα κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα ασφάλισης, κοινωνικής ασφάλισης, για το πρώτο και για τους μισθούς εργαζόμενους, κατά τη γνώμη μου, για το σύνολο της μισθωτής εργασίας και της τυπικής και της άτυπης. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι μισθωτής εργασίας σήμερα είναι και το δελτίο παροχής, που δουλεύει, που έχει όλα τα δεινά της μισθωτής απασχόλησης χωρίς κανένα από τα δικαιώματά της.
Λοιπόν, αυτό το πράγμα και βεβαίως να δούμε και με ποιο τρόπο θα καλύψει και την αυταπασχόληση, την επαγγελματική ασφάλιση και όλα αυτά τα πράγματα. Κοινωνική ασφάλιση σημαίνει αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί από τους εργαζομένους με κατοχυρωμένα δικαιώματα ανελαστικού χαρακτήρα. Και βέβαια να θεμελιώνεται στην αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. Γιατί από αυτό χρηματοδοτείται ή μέρος αυτού χρηματοδοτεί μαζί με τα κέρδη ή τις αποδόσεις κεφαλαίου της εργοδοσίας. Αυτό το πράγμα υποστηρίζει το ΕΠΑΜ. Εξ αρχής υπάρχουν πολλοί αναλυτικές μελέτες που είχαν γίνει από τα πρώτα χρόνια του ΕΠΑΜ, που εναντιωθήκαμε και στον τρόπο διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης με τον τρόπο που έγινε με τα μνημόνια, και έτσι πρέπει να επανέλθει. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρώτη και κυρία με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το 1932. Δεν είναι τυχαίο ότι στο 1932 με την ίδρυση του ΙΚΑ είχαμε την πιο προοδευτική μεταρρύθμιση της εποχής εκείνης στην Ευρώπη. Άσχετα μετά το ότι έγινε πίσω και τα λοιπά. Είχαμε τη διακτορία μεταξά, είχαμε τον εμφύλιο και το εμφυλιακό καθεστώς, δεν εξελίχθηκε έτσι όπως έπρεπε. Αλλά τότε πραγματικά έπεσαν δραματικά τα όρια του εργάσιμου βίου. Και μάλιστα δόθηκαν συντάξεις οι οποίες ήταν εντυπωσιακές για τα δεδομένα της εποχής και το επίπεδο του εργατικού μισθού της εποχής. Έχει μεγάλη σημασία δηλαδή να επανέλθουμε στη δυνατότητα ο συνταξιούχος ή ο μέλος συνταξιούχος να βγαίνει γρήγορα στη σύνταξη. Ότι η σύνταξη του πρέπει να καλύπτει όλες τις βασικές του ανάγκες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δουλεύει. Το να δουλεύει ο συνταξιούχος σημαίνει στρέβλωση της αγοράς εργασίας και των όρων εργασίας. Σημαίνει αθέμητος ανταγωνισμός, να το πούμε έτσι, στην ίδια την απασχόληση. Υπονομεύει το χαρακτήρα της απασχόλησης και μάλιστα και το χειρότερο απ' όλα, υπονομεύει την παραγωγικότητα της εργασίας. Και αυτό δεν το λέω εμείς, έχουν γίνει άπειρες μελέτες και από αυτές που έχω υπόψη μου. Σαν φοιτητής είχα κάνει μια μεγάλη μελέτη για το ζήτημα της το ζήτημα τότε είχε παρουσιαστεί, την είχα δημοσιεύσει σε τρεις συνέχειες και είχε γίνει μελέτες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τότε πραγματικά είχε καθηγητές που ασχολιόντουσαν σοβαρά με τα ζητήματα, ιδιαίτερα της βιομηχανίας, όπου είχαν αποδείξει ότι ο εργαζόμενος σταθερής απασχόλησης με δυνατότητα γρήγορης συνταξιοδότησης και καλής συνταξιοδότησης είχε τετραπλάσια παραγωγικότητα της εργασίας από τον άλλον, από τον εργαζόμενο ο οποίος ήταν, πώς να το πούμε, ελαστικού τύπου απασχόληση, ή θέλετε είναι προσωρινής απασχόλησης χωρίς σοβαρές καλύψεις κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά τα πράγματα βεβαίως έχουν επαληθευτεί και από πουδήποτε αλλού, σε οποιοδήποτε άλλου, πώς να το πούμε, σε οποιαδήποτε άλλη οικονομία. Έχω υπόψη μου μελέτες αντίστοιχες που είχαν γίνει στη Γερμανία στη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Όλα αυτά παραπέμπουν στην ανάγκη να μπορέσει να επανέλθει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εξασφαλίζοντας στον συνταξιούχο γρήγορη συνταξιοδότηση, καλές συντάξεις, ανάλογες με τις ανάγκες του και ανάλογες με τον πρώτερο εργασιακό βίο του. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι πρέπει να επαναθεμελιώσουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη λογική και στις στοχεύσεις που είχε το 1932. Βεβαίως προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα. Λέει το ερώτημα που μας θέτει κάποιος φίλος ή φίλη, τι γίνεται με τον Σαμαρά και αυτούς που προσπαθούν να τον προωθήσουν ή είναι πρόθυμοι να συσχετιστούν. Το διευκρινίζεται αυτό, τι είναι αυτό το, ποιοι είναι πρόθυμοι να συσχετιστούν. Δεν ξέρω. Να πούμε τι γίνεται με τον Σαμαρά. Πραγματικά είναι ένα ένιγμα εδώ. Όντως θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Για τη μεγάλη πλειοψηφία του... το λένε ότι θα ήθελα να συνεργαστούν με το Σαμαρά. Εννοώ, φαντάζομαι. Λοιπόν, η μεγάλη πλειοψηφία του δημοσιογραφώντος τύπου θεωρεί δεδομένο ότι θα παρουσιαστεί το κόμμα Σαμαρά. Νομίζω ο τελευταίος που έχει γνώμη για το αν θα δημιουργηθεί κόμμα Σαμαρά είναι ο ίδιος Σαμαράς. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη των ολιγαρχών αυτού του τόπου να δημιουργήσουν έναν μοχλό διάλυσης της Νέας Δημοκρατίας με τη μορφή και τυπικά τη διάλυση, γιατί έχει διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πράγμα που
είναι σήμερα, είναι απλά η σφραγίδα, το φαίνεστε, του κόμματος που υπήρξε με τα πολιτευτικά στην Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρεσβύτερος, ούτε βεβαίως με αυτό που αναπαρέθη δια των βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας, με όλες αυτές τις ηγεσίες που υπήρχαν. Αυτό το πράγμα που μετεξελίχθηκε είναι ένα κέλυφος, όπως πώς ήταν η Χρυσή Αυγή, που μέσω της Χρυσής Αυγής λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, έτσι ακριβώς είναι και η Νέα Δημοκρατία. Είναι το τελευταίο κόμμα διακυβέρνησης ή πρωτής διακυβέρνησης που έχει τύπης, συνδέεται με τα κόμματα που ιδρύθηκαν ή δημιουργήθηκαν και που συνέδεσαν την πολιτική σταθερότητα της χώρας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, στη μεταπολιτευτική περίοδο. Νομίζω κάποιοι ολιγάρχες αυτού του τόπου και ο ξένος παράγοντας, νομίζω σε σημαντικό βαθμό, καλοβλέπουν τη δυνατότητα πλήρους διάλυσης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να μετεξελιχθεί ολοκληρωτικά το κομματικό και πολιτικό σύστημα της χώρας σε πρόσωπο παγή, κόμματα τα οποία εξατώνται πλήρως από μηχανισμούς δημοσιότητας, προβολής, αλλά ταυτόχρονα και χρηματοδότησης, που που βρίσκονται στα χέρια του συστήματος της κρατικομονοπωλιακής ολιγαρχίας σήμερα τόπα και του τόπου, και ιδιαίτερα με τη μορφή των ολιγαρχών που έχουν σήμερα. Ποιο είναι το ιδιαίτερο, το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, μιλάμε για μια μετεξέλιξη σημαντική κατά τη γνώμη μας, που έχει συντελεστεί ιδιαίτερα μέσα στα μνημόνια, όπου το κόμμα της μεταπολίτευσης, το τυπικό κόμμα της μεταπολίτευσης, που ήταν πιο το κόμμα του κομματικού μηχανισμού και όχι του χαρισματικού ηγέτη, όπως λένε κάποιοι ακαδημαϊκοί ανόητοι, οι οποίοι παπαγαλίζουν θεωρίες από τη Δύση, από τα δυτικά πανεπιστήμια, χωρίς να καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, και αυτό το επέβαλε η μεταπολεμική κατάσταση της χώρας, ο τρόπος δηλαδή που πολέθηκε μεταπολεμικά η Ελλάδα, ήταν το εξής, ότι στην προσπάθειά τους, στην προσπάθεια των αστικών λεγόμενων κομμάτων, δηλαδή εξουσίας, να αντιπαρατεθούν με τα μαζικά κόμματα που εκφράζανε το ριζοσπαστισμό της πολιτικοποίησης των μαζών, το εθνικό του συνέστημα, τον πατριωτισμό του, την πάλη για την εθνική ανεξαρτησία, το αίτημα της εθνικής ανεξαρτησίας, ήταν η δημιουργία των κομμάτων κομματικού μηχανισμού, που εξασφάλιζαν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, εξασφάλιζαν ότι αυτός ο κομματικός μηχανισμός εξασφάλιζε ως ένα βαθμό την αυτοτέλειά του σε σχέση με τα συμφέροντα, ταξικά συμφέροντα που καλούνταν να υπερασπιστεί, δηλαδή κυρίως των μερίδων ή της άρχουσας τάξης στην εποχή εκείνη, ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η κρατική χρηματοδότηση δόθηκε ακριβώς για να συντηρηθεί αυτός ο κομματικός μηχανισμός, ο οποίος βεβαίως διαπλεκόταν άμεσα, ιδιαίτερα για τα κόμματα τα κόμματα ιονή της διακυβέρνησης αυτής της χώρας, με τον κρατικό μηχανισμό, έτσι ώστε να μην έχουν άμεση εξάρτηση από τους χρηματοδότηση ή από τα στηρίγματα που έχουν σε μερίδες της ολιγαρχίας αυτού του τόπου. Με αυτό το κόμμα μπόρεσε με αυτή την αυτοτέλεια μπορούσε να δοθεί ακόμη και στο κόμμα της δεξιάς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, η δυνατότητα να εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες δεν ήταν πάντα προς το συμφέρον των μερίδων εκείνων του κεφαλαίου, οι οποίες στηριζόντουσαν ή στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα, η λεγόμενη σοσιαλμανία, όπως χαρακτηρίστηκε από τους πλέον ακρεφινείς νεοφιλελεύθερους ακροδεξίους τύπου Ανδριανόπουλου, η σοσιαλμανία του Καραμαλή. Δηλαδή το ότι προχώρησε σε κρατικές πολιτικές στήριξης της οικονομίας της χώρας σε κόντρα σε συγκεκριμένα συμφέροντα, από τα οποία βέβαια το φυσιολογικό ήταν να τα εκφράζει και να στηρίζεται πάνω. Βεβαίως το έκανε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Το έκανε με τρόπο που πραγματικά οδήγησε τη χώρα σε εκτίναξη του χρέους ή των ελλημάτων ή την πολιτική λιτότητας κτλ. Σε βάρος του εργαζόμενου. Αλλά το έκανε. Αυτού του είδους η αυτοτέλεια έχει πάψει πλέον. Και επομένως δεν χρειάζεται το κόμμα να έχει δικό του κομματικό μηχανισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
πρέπει να είναι αρχηγικά, δηλαδή κόμματα με ονοματεπώνυμο. Κόμμα Κωνσταντίνος Κούλης Μητσοτάκης ή κόμμα Σαμαρά, κόμμα Τσίπρα, κόμμα Κωνσταντοπούλου, κόμμα Κοτόπουλα Νητσιάκος, έτσι, Λίλα Πάουζε, όπου ο μηχανισμός παρέχεται απευθείας από εκείνους που βάζουν τα λεφτά, έχουν τη χρηματοδότηση και έχουν δυνατότητα να δαπανίσουν ή αν θέλετε να προσδώσουν την προβολή και τη στήριξη διαμέσου του συστήματος μηντιακής προβολής και κατανάλωσης. Αυτό το πράγμα συμβαίνει σήμερα. Επομένως ο Σαμαράς, στο βαθμό που υπάρχει, και νομίζω ότι μόνες ενστάσεις που υπάρχουν σήμερα για το αν θα υπάρξει κόμμα, αυτή είναι η εντύπωση που μου δίνεται, μπορεί να πέφτω και έξω, είναι από το ίδιο του Σαμαρά. Και αυτό είναι ανθρωπίνως κατανοητό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό του βίο, έχει γίνει πρωθυπουργός, έκανε ό,τι ήταν να κάνει. Το έδειξε στην πράξη. Ταυτόχρονα και το ο βίος, πώς θα το πούμε, η ηλικία του δεν επιτρέπει πλέον, ούτε από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω, και η υγεία του, λοιπόν, επομένως είναι λιγάκι δύσκολο, όχι πως αποκλείεται. Λοιπόν, αν ήμουν εγώ στη θέση του, πραγματικά το σκεφτόμουν 40.000 φορές. Ό,τι και να γινόταν. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο το ότι απέχει από αυτήν την ιστορία ο έτερος Καπαδόκης της όλης ιστορίας, ο Καραμαλής. Ο νεότερος Καραμαλής. Λοιπόν, όμως πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα, μάλλον οι κινητήριες δυνάμεις του κομματικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, που είναι κατά κύριο λόγο οι ολιγάρχες τύπου Μαρινάκης, γνωστοί βεβαίως και μη εξαιρεταίοι, που κατέχουν βέβαια και τα μέσα μαζικής εξημέρωσης, όπως επίσης και ο ξένος παράγοντας, θα θέλανε ακριβώς τη μετεξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας σε ένα τέτοιο κόμμα. Σε ένα ίδιο κόμμα που και τυπικά πλέον δεν έχει τα εχέγγυα συντήρησης κομματικού μηχανισμού. Αυτό το έχει πάθει και το Πασόκ τώρα τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Εντάξει. Μετά την καταστροφική του πορεία, δικαίως βεβαίως, και το μόνο βεβαίως που θα μείνει να έχει το δικό του, να μπορεί να χρηματοδοτεί για τις κρατικές επιβεβαιώσεις και όχι μόνο και των τραπεζών, το δικό του κομματικό μηχανισμό, είναι το ΚΚΕ. Αν και οι αγαπητοί μας πρώην σύντροφοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι έχει ημερομηνία λήξεως η πορεία του. Εάν οι εκτιμήσεις μας είναι σωστές, ή τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε είναι σωστές, σε λίγο καιρό η μετεξέλιξη αυτή θέτει και ζήτημα κατά πόσον τη χρησιμότητα του ίδιου του ΚΚΕ με τη σημερινή του κομματική μορφή. Δηλαδή ενός του περισσού ΑΕ. Δηλαδή ενός κομματικού μηχανισμού, ενός κόμματος που έχει απομείνει ο κομματικός του μηχανισμός και αναπαράγεται δια του κομματικού μηχανισμού. Θα είναι το μόνο κόμμα. Και είναι ζήτημα κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρχει ή να ανέχεται η κρατικομονοπωλιακή ολιγαρχία με τις εξαρτήσεις και τις υποτελείες της να υπάρχει. Εγώ θα τους έλεγα, θα σοβαρά να σκέφτονται την πιθανότητα ότι να τους κόψουν το βιολί. Είναι πολύ εύκολο να τελειώσει η ιστορία. Και να την τελειώσει η ιστορία. Και άλλωστε, το συγκεκριμένο κόμμα, από τότε που εγώ ήμουνα τα τελευταία μου σε αυτό το πράγμα, ξέραν πολύ καλά, στην Οικονομική Επιτροπή ήμουνα, ήξερα. Όπως και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι, ξέραν πολύ καλά ότι το κόμμα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την κρατική επιχορήγηση και από τον τρόπο διαχείρισης της κρατικής επιχορήγησης. Βεβαίως, τότε την εποχή εκείνη υπήρχε για μια τεράστια περιουσία που οφειλόταν σε δύο παράγοντες. Το πρώτο ήταν τα δολάρια εξ Σοβιετικής Ενώσεως, δεν ήταν ρούβλια, δολάρια ήταν, και το δεύτερο ήταν στις δωρεές, πάμπολες δωρεές αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, οι οποίοι αφήναν στο κόμμα την προσωπική τους περιουσία προκειμένου, πραγματικά ήταν μια τελευταία πράξη, όπως ήταν και ο Χαρί Λαού, ας πούμε, η πρόθεσή του στο τέλος να δοθεί στο κόμμα, έτσι αυτή ήταν η λογική, και δεν την αδικό βεβαίως. Είχαν δώσει τη ζωή τους, το αίμα τους για αυτό το κόμμα, πόσο μάλλον για την προσωπική τους περιουσία, για την οποία δεν ήταν και το επίδικο ζήτημα για αυτούς όσο ζούσε, τη στιγμή που δώσανε όλη τη ζωή τους και το αίμα τους για αυτήν την ιστορία. Έτσι λοιπόν, τότε, την εποχή εκείνη, μπόρεσε και αξιοποίησε η ηγεσία αυτή την περιουσία και εξασφάλισε την αναπαραγωγή του κομματικού μηχανισμού με τις πλάτες βεβαίως της κρατικής επιχορήγησης και των τραπεζών που ήρθαν πολύ γρήγορα να συμπληρώσουν το κενό
που υπήρχε στη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου κόμματος. Όμως το κόμμα, αυτού του είδους το κόμμα, έχει, που είναι κάτι κομμουνοπολιακό μόρφωμα, έχει κοντά ποδάρια. Πολύ σύντομα με την ολοκληρωτική μετεξέλιξη του κομματικού συστήματος της χώρας, όπου μπορούμε να εμφανίζουμε τον οποιοδήποτε Τσίπρα, να μπορεί να φτιάχνει κόμμα εκ του μηδενός, να εμφανίζεται ως απόλυτος αρχηγός. Führer Prinzip, να θυμηθούμε και την, και την ιδεολογία που διέπει αυτά τα κόμματα. Δημιουργούν κόμματα από το μηδενός. Οι μηχανισμοί προβολής και παρουσίασης, έτσι, των ολιγαρχών αυτής της χώρας, ή μάλλον, αν θέλετε, του κρατικομονοπωλιακού συστήματος αυτής της χώρας, και να κερδίζουν ή να, τραβούν την ψήφο του κόσμου και επομένως την νομοποίηση της συνέχειας πολιτικής ανομαλίας που ζούμε σε αυτή τη χώρα, τότε δεν βλέπω γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το κόμμα. Νομίζω αυτό είναι και το πείραμα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν θεωρώ, προς Θεού, δεν το βάζω στο ίδιο τσουβάλι με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν θεωρώ δε ότι ούτε στην κυρία, ούτε δεν με πείθει ότι η κυρία Καριστιανού έχει αυτή την πρόθεση, προσωπικά η ίδια, ούτε και πολλοί κόσμος που ελπίζει σε αυτό. Όμως, παρόλα αυτά, είναι εξαιρετικό, τουλάχιστον εγώ αν ήμουν στη θέση των επιτελείων που χρηματοδοτούσα και που δημιουργώ τις προϋποθέσεις για αυτού του είδους, εξαιρετικός τρόπος για να αλώσω ολοκληρωτικά το πολιτικό σύστημα. Και πώς αλώνεται αυτό, μου το είχε πει κάποτε ένας τραπεζίτης, μεγάλος τραπεζίτης, που είχαμε βρεθεί στην πρώιμη περίοδο της χρεοκοπίας της χώρας, το 2010, όταν συζητούσαμε και με καλούσαν σε διάφορα έτσι, τραπέζια ως ειδικό για το ζήτημα του χρέους. Λοιπόν, τότε μου το είχε πει αυτό το πράγμα. Λέει, πότε ελέγχεις την κατάσταση, όταν ελέγχεις και, όταν ελέγχεις και τις δύο ομάδες στο γήπεδο, το διαιτητή και την εξέδρα. Μόνο τότε ελέγχεις την κατάσταση. Τότε βέβαια φαίνονταν και λίγο παλαβό να υπάρχει αυτή η ιστορία. Αυτό το πράγμα, αλλά λέω, είναι πολύ εύκολο σήμερα να, αν πετύχει το πείραμα από τη μεριά της ολιγαρχίας, δηλαδή, γιατί εδώ που τα λέμε για κόμμα Καριστιανού ακούμε πριν καν η κυρία Καριστιανού το αποκτήσει αίσθηση ή τη σκέψη ότι πήγαμε, ότι θέλει να κάνει κόμμα, ότι είναι δικαϊκό προς Θεού, έτσι. Απλά λέω πώς, από τους δημοσιογράφους, με το που είδανε τις τεράστιες μάζες που κατεβαίνανε κάτω στις διαδηλώσεις. Έτσι. Λοιπόν, σου λένε, ωραία, από τώρα να το καλλιεργήσουμε ώστε να έχει τη μορφή που θέλουμε, ώστε να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στο γενικότερη αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Αν λοιπόν μπορούν να φτιάχνουν κόμματα σαν της κυρίας Καριστιανού, ή αν τυχόν εξελιχθεί έτσι η κυρία Καριστιανού, γιατί ακόμη παίζεται ενδεχομένως, έτσι, αν και όλα τα φαινόμενα του πολιτικού λόγου που διαμορφώνει από τα λεγόμενα στελέχη της, όπως εμφανίζονται λοιπά, δεν εμπνέει αισιοδοξία, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι υποκειμενική κρίση του καθένα. Ο καθένας έχει δικαίωμα σε αυτά πάντες, όπως λέω πολύ συχνά. Εάν λοιπόν το κατορθώσουν αυτό το πράγμα, δεν βλέπω το λόγο και τη χρησιμότητα να δαπανούν δεκάδες δεκατομμύρια για τη συντήρηση του περισσώς ΑΕ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί ο περισσός ΑΕ χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια των μνημονίων, ακριβώς όπως χρησιμοποιήθηκε το κουκουέ εσωτερικού, για όσους θυμούνται τις παλιές καλές εποχές, έτσι, την εποχή όπου η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου ψήφιζε κόμματα του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Την εποχή εκείνη, μιλάμε για το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 80, δηλαδή στην ουσία παραμονή των εκλογών του 1981, που έγινε η πραγματική πολιτική μεταβολή, πραγματική μεταπολίτευση, τότε έγινε, όχι το 1974. Έτσι. Λοιπόν, έστω και αν, όχι τύπης, επί της ουσίας, κυριάρχησαν τα αιτήματα, τα πραγματικά του κόσμου για την ανεξαρτησία και την λύτρωση της χώρας συντριπτικά, αν πάρουμε ακόμη και τα εκλογικά αποτελέσματα, βάζοντας του Πασόκ, το τύπιο του Πασόκ και το Κουκουέ την εποχή εκείνη, που είχαν ανάλογα ή παρόμοια ή
σχεδόν τα ίδια συνθήματα και αιτήματα. Λοιπόν, την εποχή εκείνη, το Υπουργείο Προεδρίας, Τσαλδάρης υπουργός την εποχή εκείνη, χρηματοδοτούσε για χρόνια από τα ειδικά κονδύλια του Υπουργείου Προεδρίας την Αυγή και την ηγεσία του ΚΚΕ εσωτερικού, Κύρκος, Λεωνίδας Κύρκος. Γι' αυτό προσωπικά ποτέ δεν είχα σε εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο το θέμα το ότι αν διαφωνείς ή συμφωνείς με τις απόψεις του. Ποτέ δεν είχα σε εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όταν δέχεσαι να πάρεις λεφτά από το Υπουργείο Προεδρίας του Τσαλδάρη ή οτιδήποτε, δηλαδή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τα δίναν τα λεφτά? Για να χτυπάει από τα αριστερά και να αναιρεί από τα αριστερά την αντιεόκ πολιτική και αντινατοϊκή πολιτική που κυριαρχούσε τότε στην ελληνική κοινωνία και που εκφραζόταν κατά κύριο λόγο από τον Πασόκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άσχετα με το ότι εγώ, βεβαίως εκ των υστέρων κοιτώντας, δεν θεωρώ ότι είχαμε ηγεσίες ούτε στο Πασόκ με Παιδενά Παπανδρέου, ούτε στο ΚΚΕ επί Χαρέλου Φλωράκη, ικανές να υλοποιήσουν τα αιτήματα αυτά της πλειοψηφίας στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι όμως άλλο. Χρηματοδοτούσαν κανονικότατα αυτή την ιστορία και έτσι η Αυγή έκανε ολόκληρο αγώνα. Λοιπόν, την εποχή των μνημονίων, το ρόλο του ΚΚΕ εσωτερικού της δεκαετίας, του τέλους δεκαετίας του 70, αρχές του 80, το έπαιξε ο περισσός ΑΕ. Ποιος ήταν ο στόχος, γιατί έπεφτε το χρήμα την εποχή εκείνη? Τουλάχιστον το φανερό. Τράπεζες, κρατική επιχορήγηση και άλλες δουλειές. Θυμηθείτε την πώληση του ραδιοσταθμού του 902. Το πουλήσανε για 3+ εκατομμύρια στον κύριο Μαρινάκη, που είχε σήμερα και μάλιστα την εποχή εκείνη, να θυμηθούμε ότι οι συχνότητες που είχαν δοθεί στα κόμματα ήταν συμφωνία που είχε επιτευχθεί στην οικουμενική κυβέρνηση. Τότε ήμουν ακόμα στο ΚΚΕ, τα ξέραμε, δηλαδή ήμασταν από μέσα. Συμφωνία που έγινε τότε με επιμονή της ηγεσίας τότε ενιαίου συνασπισμού, προκειμένου αυτό να σπάσει την ιδιωτικοποίηση που προοριζόταν να γίνει, όπως και έγινε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα κόμματα να έχουν το δικαίωμα σε συχνότητες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν τα ανάλογα με τους ιδιώτες. Αυτό ήταν η συμφωνία. Επομένως λοιπόν, δόθηκε η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού το 902 στο ΚΚΕ ως στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας που είχε γίνει την εποχή εκείνη. Ούτε πλήρωσε τίποτα. Επομένως, επί Σαμαρά, όταν πουλήθηκε, δεύτερο μνημόνιο, όταν πουλήθηκε δημόσια περιουσία. Εντάξει, από ένα κόμμα που υποτίθεται ότι ήταν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση κτλ. Με αυτόν τον τρόπο και με άλλους τρόπους, έχουν πέσει και πολλά χρήματα και μέσω ΜΚΟ και ιστορίες, μεγάλη ιστορία, ας τα βρούνε βεβαίως αυτοί που είναι σε αυτό το κόμμα, στο βαθμό που έχουν αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Λοιπόν, έγινε μόνο και μόνο. Πρώτο, στην πρώτη φάση του πρώτου μνημονίου να μας λένε ότι η έννοια της χρεοκοπίας δεν υπάρχει στον καπιταλισμό και ότι είναι ένα τρίκ του κεφαλαίου. Ότι ζήτημα εθνικού νομίσματος δεν τίθεται, διότι αν βγούμε από το εθνικό νόμισμα θα καταστραφούμε. Το ευρώ είναι η μόνη μας επιλογή. Ότι ο σοσιαλισμός μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια του ευρώ. Λοιπόν, και άλλα πολλά απίθανα και πολύ περισσότερο. Έτσι, όλη η λογική είναι να πιστέψει ο κόσμος ότι αφού και το ΚΚΕ βγαίνει ενάντια στις πολιτικές για την αποκατάσταση εθνικής κυριαρχίας, για τη στροφή στην πολιτική σε αντιμνημονιακή βάση, το να κοιτάξει το ζήτημα της δημοσιονομικής και νομισματικής κυριαρχίας προκειμένου να πάρει εσύ τις αποφάσεις νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, αν τα απορρίπτει αυτά και αυτά και το ΚΚΕ, τότε αυτοί που τα λένε βλαμμένοι. Είναι γραφικοί, είναι περίεργοι. Αυτή ήταν η δουλειά του περισσός ΑΕ. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν τώρα που δοκιμάζουν με την κυρία Καριστιανού, λέω, παρά και ενάντια στις όποιες προθέσεις της ίδιας προσωπικά, που δεν έχω κανένα λόγο να τις αμφισβητήσω, για τις προθέσεις της εννοώ, τις καλύτερες των προθέσεων, και πολύ κόσμου, της πλειοψηφίας του κόσμου, που πώς να το πούμε, περιθάλπτει την ελπίδα
όπως έχει αυτό ονομαστεί το κόμμα, που δεν μου αρέσει προσωπικά εμένα, η έννοια της ελπίδας. Τι πάει να πει ελπίδα, φρούδα ελπίδα. Πουλάμε φρούδες ελπίδα στον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, να δημιουργηθεί ένα σχήμα το οποίο να μπορέσει να διαχειριστεί ένα σημαντικό κομμάτι του ριζοσπαστικοποιημένου κόσμου, ριζοσπαστικοποιημένου, μεγάλη κουβέντα, της αντισυστημικής ψήφου, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει πόλος που να θέτει ζητήματα ριζικά διαφορετικής πολιτικής, δηλαδή πολιτικής ανατροπής. Αυτό το πράγμα είναι το ζήτημα. Και αν βεβαίως, αν πετύχει το πείραμα αυτό, γιατί να χρηματοδοτώ τον κύριο Κουτσούμπα? Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι ο λόγος? Και ενίοτε, αν έχετε προσέξει, ρίχνουν τροχιοδεικτικές προς τον Περισσό. Ποιος είναι τροχιοδεικτικές? Ο έλεγχος των οικονομικών του. Και εδώ που τα λέμε, προσέξτε, ενώ το επιχείρημα του Περισσού ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα ο οποιοσδήποτε εισαγγελέας ή οποιαδήποτε αρχή να ελέγχει τα οικονομικά των μελών και των φίλων του κόμματος, διότι με βάση το Σύνταγμα είναι ένωση προσώπων, ελεύθερη ένωση προσώπων, επομένως το τι κάνουν ο σχηματισμός κομμάτων, επομένως το τι κάνουν και πώς αυτοχρηματοδοτούν το κόμμα τους, είναι δική τους υπόθεση. Δεν είναι υπό τον έλεγχο κανενός, έχει δίκιο, έχουν δίκιο σε αυτό. Όμως από τη στιγμή που εισπράττεις κρατικά χρήματα και από την άλλη τα κρατικά χρήματα τα βάζεις σε ένα ενέχειρο για να πάρεις δάνεια, τότε είσαι υπόλογος σε έλεγχο. Ξεκάθαρα, εάν δεν θέλεις τον έλεγχο, αρνείσου τα χρήματα. Υπάρτα τα χρήματα και φτιάξε ένα σχήμα όπως είχαμε προτείνει την εποχή, λίγο πριν φύγω, το 1994, στο πολιτικό γραφείο είχαμε προτείνει εγώ και κάποιοι άλλοι της γενιάς μου, να το πούμε, λέγαμε ότι τα κρατικά χρήματα είναι ματωμένα λεφτά. Και τα ματωμένα αυτά λεφτά πρέπει να ξαναγυρίσουν πίσω στον κόσμο. Δηλαδή στους ίδιους εργαζόμενους, στον ίδιο τον πληθυσμό. Και επομένως τι πρέπει να κάνουμε? Να φτιάξουμε ένα ταμείο, το οποίο να είναι υπό τη διοίκηση, ένα ίδρυμα, με οποιαδήποτε νομική μορφή, έτσι να είναι ανεξάρτητο το ΚΚΕ, το οποίο να δεσμεύει το ΚΚΕ να παραδίδει την κρατική επιχορήγηση εκεί του κόμματος και αυτή η κρατική επιχορήγηση να γυρίζει πίσω με τη μορφή ενίσχυσης απεργιακών κινητοποιήσεων του κόσμου, διάφορων κλάδων, να μπορεί να κρατάει απεργιακή κινητοποίηση παρά και ενάντια την αποζημίωση σε ορισμένους ανθρώπους που το έχουν τρομακτικά ανάγκη. Ποιοι τα αποφασίζουν αυτοί? Πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας, όπως είναι δικαστικοί, οι οποίοι έχουν πρότιμο έντιμο βίο. Δηλαδή μπορείς να επιλέξεις ανθρώπους όπως έχουν συμβεί και έτσι να γυρίζουν τα λεφτά πίσω στον κόσμο που τα έχει ανάγκη. Δεν είχαμε τότε, η συζήτηση ήταν, υπήρχε και τέτοια συζήτηση μέσα στο Google την εποχή εκείνη, να μην τα πάρουμε καθόλου τα λεφτά. Επειδή όμως το να μην πάρει, ας πούμε, ένα κόμμα τα λεφτά σημαίνει ότι τα μοιράζονται οι υπόλοιποι, είπαμε το εξής, να τα παίρνει και να τα γυρίζουμε πίσω στον κόσμο. Τότε υπήρχαν ακόμη απεργίες που γινόντουσαν, υπήρχαν η δυνατότητα μεγάλων κινητοποιήσεων. Οι αγρότες, για παράδειγμα, κάνανε σοβαρές κινητοποιήσεις, άσχετα με το γεγονός ότι ο κομματικός μηχανισμός του ΚΚΕ μαζί με τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας τον οδήγησαν εκεί που τον οδήγησαν, αυτόν τον αγώνα. Έτσι, λοιπόν, να ενισχύουν ώστε να μπορεί ο αγώνας να κρατιέται και να μην στηρίζεται στο μεροκάματο του εργαζόμενου, το οποίο ήταν πενιχρό. Και τότε και φυσικά πολύ περισσότερο σήμερα. Έτσι. Αυτά τα λέω για πολλούς συντρόφους και φίλους και παλιούς συντρόφους και τα λοιπά, οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή, το ξέρω ότι παρακολουθούν, να χτυπάμε καμπανάκια. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν αύριο το πρωί, για τον οποιοδήποτε λόγο, βρεθεί κάποια, αποφασίσουν τελικά να κάνουν έλεγχο στα οικονομικά του κόμματος, όχι στα οικονομικά των μελών και φίλων, δηλαδή τη συνδρομή, και αυτή είναι περιορισμένη και ο τρόπος που έχουν μπει, υπάρχουν δικλείδες για να μπορούν να κάνουν έλεγχο, το έχουν περάσει ήδη, αλλά στην κρατική επιχορήγηση και στον τρόπο που έχει αξιοποιηθεί η κρατική επιχορήγηση, σας λέω ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ εύκολο να μπουν σε διαδικασία ελέγχου και μέχρι να γίνει, να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, πόσα, σε τέσσερα τέρμενα, όσο θέλουν αυτοί, να μην εισπράτεται κρατική επιχορήγηση. Πέστε μου πόσα από τα γραφεία του ΚΚΕ θα συνεχίζουν να λειτουργούν, πόσο
ο κεντρικός μηχανισμός θα μπορεί να έχει τη χρήση του Περισσού ή οτιδήποτε άλλο, και πώς από τα επαγγελματικά στελέχη, τα εκατοντάδες επαγγελματικά στελέχη που συντηρεί σήμερα ο κομματικός μηχανισμός, θα συνεχίσουν να έχουν μισθούς. Αύριο το πρωί τελειώνουν. Αν θέλουν να τους τελειώσουν, έτσι. Αλλά λέω, στη μετεξέλιξη αυτή. Τώρα, βεβαίως, μας είπε κάποιος φίλος προηγουμένως, είδα. Σχόλιο για τον ευθύνοντα νου στα οικονομικά του κόμματος Ελπίδα, τον Φάνη Τσουλουχά. Νομίζω το είπα και τις προηγούμενες φορές. Δεν είπα το όνομα του κύριου Τσουλουχά, αλλά τον φωτογράφησα. Είναι ένας άνθρωπος, όχι μπροστά του.

Βενιζέλο το 1932 ήταν τρελό. Έτσι. Δηλαδή, ή δεν μπορούμε να γίνουμε αυτά, δεν μπορεί να υπάρχει το 32 άλλη μεγάλη. Μην το πω. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βέβαια για όσους γνωρίζουν οικονομικά και έχουν σχέση με την οικονομία ως επιστήμη. Όχι ως καθηγητές του Harvard, έτσι. Λοιπόν, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που στοιχειοθέτησε τη δυνατότητα να διαγράφονται χρέη υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, δεν δηλαδή γενικά και αόριστα. Α, δεν γουστάρω τώρα να πληρώσω, διαγράφω χωρί. Υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες ήταν ο Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ. Ο Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ, εκτός από πολύ μεγάλο οικονομολόγο και καθηγητής, ακαδημαϊκός κτλ., ήταν σύμβουλος του Ρούσβελτ κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν ο σύμβουλός του για τον τρόπο που θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί η πολεμική προσπάθεια των ΗΠΑ. Και καθώς τελείωνε το βίο του, σε μια συνέντευξή του, νομίζω στην Washington Post, δεν θυμάμαι τώρα, το 2009, πάλι δεν θυμάμαι, αλλά μπορεί να. Είχε δώσει μια συνέντευξη και τον είχαν ρωτήσει, πέστε μου δύο από τα πράγματα για τα οποία είσαστε περήφανος μέσα στην τόσο πολύ σήμαντη ζωή, βεβαίως πολυγραφότατος, μπορεί να διαφωνεί κάποιος μαζί του, αλλά ο άνθρωπος ήξερε γιατί πράγμα μιλάει. Ήξερε γιατί πράγμα μιλάει. Κάτι το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζομαι σήμερα από το πώς οι ακαδημαϊκοί δεν ξέρουν γιατί μιλάνε. Δεν φταίνε οι ίδιοι, έχει να κάνει με το συνολικό πλαίσιο. Λοιπόν, όταν λοιπόν στη συνέντευξη αυτή το ρώτησε ο δημοσιογράφος, πέστε μου για ποια πράγματα είσαστε περήφανος στη ζωή σας. Ανέφερε δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι υπήρξε και συνέβαλε με τον τρόπο που συνέβαλε ως οικονομικός σύμβουλος του Ρούσβελτ στην πολεμική προσπάθεια για την ήττα του ναζισμού. Έτσι, στις ΗΠΑ. Το δεύτερο είναι ότι υποστήριξε σαν οικονομολόγος, σαν Αμερικανός, ακαδημαϊκός και από τους πιο επιφανείς, την πρωτοβουλία της Κούβας και των 11 λατινοαμερικάνικων χωρών το 1985 για τη διαγραφή των χρεών του Τρίτου Κόσμου. Δεν διαγράφονται χρέη, προς Θεού. Δεν διαγράφονται χρέη. Εντάξει, το θεωρούσε ότι ήταν, θέλετε, η κορύφωση της οικονομικής του σταδιοδρομίας. Μάλλον, τη σταδιοδρομία του στην οικονομική επιστήμη. Και βέβαια, θα μου πείτε τώρα, ο Τσουλουφής. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε το μέγεθος ενός Τσουλουφή με τον ή του κύριου Ψερακάκη ή του οποιοδήποτε τέτοιου ηδήμονα με έναν Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ. Που σας λέω, πολιτικά, εγώ ανήκα πάντα σε άλλη παράταξη με αυτόν. Αλλά από αυτόν έμαθα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Δηλαδή τα βιβλία του, παρακολούθησα την αρθρογραφία του κτλ. Έμαθα. Δυστυχώς ο γιος του δεν έμαθε. Ο Τζέιμς Κένεθ. Σηκώνω ψηλά. Γι' αυτό ήταν και φίλος με τον Βαρουφάκη άλλωστε. Στο ελάχιστο να είχε πάρει τον πατέρα του, θα έβλεπε με Βαρουφάκη και θα έτρεχε με 400. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, παρόλα αυτά και ο Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ δεν είναι του πέταματος, δεν είναι τσουλούφης. Έτσι. Τσουλουχάς, πώς το λένε έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είναι αυτής της λογικής. Δεν πληρώνουμε τα χρέη, άρα τα πληρώνουμε. Για τα χρέη, η ανάλυση του χρέους, δεν έχει κάνει ποτέ σοβαρή ανάλυση για το χρέος. Σημαίνει ότι δεν το ξέρει. Και μόνο παπαγαλίζει δημοσιογραφία του καφενείου. Δεν δώσαμε πραγματικά δεδομένα, ήταν μεγάλα τα ελλείμματα, μπούρδες. Ακόμη και οι αναλύσεις βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας δείχνουν ότι το βασικό πρόβλημα της αύξησης του δημοσίου χρέους είναι η αναχρηματοδότησή του, δεν είναι τα ελλείμματα. Έλεος. Έτσι. Αυτός ο κύριος είναι ο σοφός που επέλεξε ποιος, για ποιο λόγο, ποιοι τον επέλεξαν και όλα αυτά, όταν είχαν κάποια σαν την κυρία Δελιβάνη, που δεν συγκρίνεται. Το ακαδημαϊκό επίπεδο δεν συγκρίνεται. Έτσι. Και το έργο και η συμμετοχή και η δράση. Δεν συγκρίνονται. Τώρα, ποιος επέλεξε έναν φιλομνημονιακό, έναν άνθρωπο μία από τα ίδια, έναν άνθρωπο ο οποίος το μόνο που ξέρει να δηλώνει στα άθρα του είναι ότι είναι τρογλωδίτης των διαδρόμων του

Δέλτα Νιτάφ και του διαφορών. Και το θεωρεί περιτιμής αυτό το πράγμα, το, να μας το λέει κιόλας. Έτσι. Όπου πουθενά και με κανέναν τρόπο δεν προειδοποίησε τη χώρα για την κρίση που έρχεται, τη λεγόμενη κρίση χρέους. Τίποτα απολύτως. Και τη στιγμή που το μόνο που μας λέει είναι αυτό που έλεγε η κυρία Θάτσερ και όλοι τις αντίστοιχες ιδεολογίες με την κυρία Θάτσερ από την εποχή του Σουλτάνου. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται, γιατί έτσι. Λοιπόν, το θέμα της καταστροφής των μηχανημάτων στο λειτουργείο συζητήθηκε. Έχει γίνει και ειδική εκπομπή, όχι σε μένα, αλλά στο κανάλι. Και βεβαίως είναι αυτό. Εδώ δεν μιλάμε για καταστροφή. Εδώ μιλάμε για ανοιχτή δολιοφθορά. Η κυβέρνηση καταστρέφει τα λιγνητορυχεία, τους θερμικούς σταθμούς στότερα, μόνο και μόνο για να μην ξανατεθούν σε λειτουργία. Τι συζητάμε τώρα. Μεγαλύτερη δολιοφθορά έχει γίνει από αυτήν. Ούτε οι Ναζί στην κατοχή. Ούτε οι Ναζί στην κατοχή. Αν και τα λειτουργία η κατάκτηση ΔΕΗ στην μετέπειτα την εποχή της ναζιστικής κατοχής είχαμε ιδιωτικοποίηση. Είχαμε ιδιωτικές ηλεκτρικές εταιρείες οι οποίες συνεργάστηκαν άπλογα με τους Ναζί. Οφείλω να ομολογήσω πάνω από 300 συνολικά στην Ελλάδα. Και αυτό οφειλόταν κατά κύριο λόγο στο Μεγάλο Μεταξά, ο οποίος βεβαίως είχε ως βασικό του στόχο την οικονομική αυτάρκεια, αλλά διαμέσου του ξεπουλήματος της χώρας στα μεγάλα ιδιωτικά και στα ιδιωτικά συμφέροντα. Νομίζω ότι κατέσπασε τα τελευταία πάλι στην Κοζά. Είναι, από ό,τι γνωρίζω, το μόνο που έχει μείνει νομίζω είναι ο θερμικός σταθμός της Φλόρινας, ο οποίος επίκειται να υποστεί και τα ίδια. Νομίζω ότι ήταν μεγαλύτερος. Όπως και να έχει πάντως, επειδή δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να αναδείξουμε και ο σταθμός πρέπει να το αναδείξει. Σαν ιστορία με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και γνωρίζουμε ανθρώπους να το αναπτύξουν για να δούμε το μέγεθος δελειοφθοράς. Γιατί εδώ πρόκειται για δελειοφθορά. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε για τη ζαχαρίτσα που έριξε ο Παπαδόπουλος στα άρματα μάχης και στα οχήματα του Εύρου. Εδώ μιλάμε για μεγαλύτερη δολιοφθορά. Έτσι. Μεγαλύτερη δολιοφθορά. Είναι τις βασικές υποδομές της χώρας. Για να μπορεί η χώρα να ζει υποκαθεστώς ενεργειακής ένδυας και απόλυτης εξάρτησης. Χώρα. Για να μπορέσει να ορθοποδήσει μια χώρα, και το έχουμε πει πολύ επανειλημμένα, χρειάζεται δύο αυτάρκειες. Ή δύο έστω επάρκειες. Διατροφική και ενεργειακή. Χωρίς αυτές δεν πας πουθενά. Δεν μπορείς να σταθείς στα πόδια σου. Γι' αυτό κιόλας, για να στερήσουν τη δυνατότητα από την Ελλάδα της απελευθέρωσης, να στερήσουν οι Εγγλέζοι και οι ντόπιοι συμμαχοί τους και βεβαίως το πολιτικό προσωπικό το οποίο έβλεπε να χάνει την εξουσία, το προπολεμικό πολιτικό προσωπικό έβλεπε να χάνει την εξουσία, οπότε ταυτίστηκε με τους Άγγλους και δαιμόνες προκειμένου να συμβεί, να στερήσουν τη δυνατότητα. Τι κάνανε? Χρησιμοποιήσανε τη διατροφική εξάρτηση που τότε είχε ο ελληνικός πληθυσμός και η χώρα, καθότι ήταν καταστραμμένη παντελώς, εξαρτώταν πλήρως από την UNRWA και από τα εφόδια που έφεραν σύμμαχοι κατά κύριο λόγο οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι. Και το δεύτερο βεβαίως, το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε στην ίδια τη χώρα λόγω και της καταστροφής αλλά και των ιδιωτικών υποδομών, το ενεργειακό. Δεν υπήρχε ούτε κυροζήνη για τα φανάρια την εποχή εκείνη, εάν δεν έδινες γη και είδος ο σκόμπι, δηλαδή στις αγγλικές δυνάμεις κατοχής την εποχή εκείνη. Ζούσαν ειδικά οι συνοικίες που ήταν καταξοχήν, οι προσφυγικές συνοικίες που ήταν καταξοχήν και οι αμικές συνοικίες, ζήσανε τη δεύτερη προσφυγική τους τραγωδία την εποχή ακριβώς εκείνη. Την εποχή εκείνη που ζήσανε και την πείνα ανάλογη με εκείνη της ναζιστικής κατοχής, αλλά και την ενεργειακή ένδυα. Τι σημαίνει να μην έχω, πώς να το πούμε, ενόπνευμα να τρίψω τα παιδιά, να του βάλω μια βεντούζα στα παιδιά, δηλαδή στον άρρωστο, ας πούμε, από γρήπη. Τέτοια κατάσταση. Σε αυτή τη χώρα ξαναγυρίζουμε επαρκώς σε αυτή την κατάσταση, ώστε ο Έλληνας να μην αισθάνεται ικανός να ορθοποδήσει, να πατήσει στα πόδια του. Και βέβαια δεν έχουμε πλέον την επιστημονική διανόηση που είχαμε τότε, που έλεγε
στον πληθυσμό και που υπερασπιζόταν τη δυνατότητα της οικονομικής αυτοδυναμίας, της δυνατότητας δηλαδή η χώρα να πατήσει τα πόδια της με ίδια μέσα, χωρίς να έχει ανάγκες, ξένες πλάτες, εξαρτές υποτέλειες. Αυτό το μεγάλο μας πρόβλημα σήμερα. Και βέβαια είναι πραγματικά, και αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε και στους νομικοί που έχουν τη δυνατότητα να το μεταφράσουν αυτό και αν έχουμε το ένομο δικαίωμα όχι πως θα γίνει τίποτα, αλλά λέμε σαν πολιτική πράξη να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για τη δολιοφθορά. Να καταστρέφεις τους λιγνητικούς, τις θερμικές μονάδες που δημιουργήθηκαν με δάνεια τα οποία πήρε η ΔΕΗ, όχι από το εξωτερικό, ούτε από το κράτος, με ομολογιακά δάνεια τα οποία τα πήρε το νοικοκυριό, με αποταμιευτικό δηλαδή, με αποταμιευτικά ομόλογα. Με ομόλογα έτσι χρηματοδοτήθηκε και ο εξελεκτισμός της χώρας, ιδιαίτερα η στροφή προς λιγνίτες που έγινε περίπου στη δεκαετία του 50 και 60. Διαφορετικά, ενεργειακή αυτάρκεια ή επάρκεια έστω δεν θα υπήρχε σε αυτή τη χώρα, εξελεκτρισμός δεν θα υπήρχε, έτσι λοιπόν όπως έγινε, και βέβαια ξαναγυρίζουμε, έχουμε μια ολική επαναφορά αυτής της λογικής, γιατί πρέπει να ζούμε υποκαθεστώς ένδυας κοινωνικής, οικονομικής, ενεργειακής, διατροφικής, έστω και αν αυτό δεν θα φαίνεται με τη ραχύτητα που κυριαρχούν στον ελληνικό πληθυσμό της εποχής εκείνης, αλλά με την παχυσαρκία, με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έτσι αλλιώς η ιστορία έχει γυρίσματα. Αλλά το ίδιο φαινόμενο, τα ίδια χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα. Ξέρετε τι θα κοστίσει και σε χρόνο και σε χρήμα η αποκατάσταση των θερμικών μονάδων που καταστρέφει η κυβέρνηση. Κατ' εντολή, βεβαίως, και υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Τι θα γίνει με τα funds και τα services? Ό,τι ξέρω, δεν ξέρω. Τελευταία, υπήρξανε δύο εκθέσεις του Ελλάδα ΙΝΤΑΦ σχετικά με το τραπεζικό σύστημα, όπου θίγουν ορισμένα ζητήματα ή μάλλον βάζουν κάποια ζητήματα που προϊονίζουν μια νομοθετική παρέμβαση εκ μέρους της κυβέρνησης προκειμένου να διασώσουν ό,τι μπορεί να διασωθεί από αυτό το εγκληματικά παράνομο καθεστώς που έχει επιβληθεί στη χώρα μας με τα funds και τα services. Εκεί ομολογούν ότι επιφανειακά το τραπεζικό σύστημα είναι βιώσιμο, αλλά ουσιαστικά δεν είναι. Ότι στην πραγματικότητα οι επισφάλειές του δεν έχουν, το πρόβλημα των επισφαλειών του τραπεζικού συστήματος δεν έχει λυθεί, απλά έχει μεταφερθεί στο σύστημα Fund και Services, τα οποία βεβαίως δεν φρόντισαν να λειτουργήσουν με δύο τρόπο ώστε να μπορούν να εξαλειφθεί ή να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των επισφαλειών της βιωσιμότητας δηλαδή, του τραπεζικού συστήματος, που έχει άμεση σχέση με τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος, και επομένως υπάρχει τεράστιο ζήτημα, ιδιαίτερα, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα καμπανάκι το οποίο το χτυπάει προς ορισμένες τράπεζες, ιδιαίτερα τώρα που, όπως επισημαίνει η έκθεση του ΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, κάποιες τράπεζες από τις μικρότερες ή δυστημικές παρουσιάζουν σοβαρή εκτείναξη κόκκινο δανείων της τάξης το 40% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου. Πολύ φοβάμαι είναι ότι πρόκειται για τράπεζες οι οποίες φτιάχτηκαν με την ανοχή βεβαίως της Τραπέζης Ελλάδος, αλλά εξυπηρετούσαν το μαύρο εγκληματικό χρήμα διαμέσου συγκεκριμένων ολιγαρχών. Είναι τράπεζες που δημιουργήθηκαν φωτογραφικά. Και γι' αυτό θα έπρεπε ήδη, με αφορμή την έκθεση, θα έπρεπε η εισαγγελία, σε οποιοδήποτε επίπεδο, να κινηθεί αυτεπάγγελτα εναντίον της Τραπέζης Ελλάδος και τον κύριο Στουρνάρα. Δεν μπορεί να σου λέει το ΔΝΤΑΦ ότι φτιάχτηκαν τράπεζες για να δώσουν κόκκινα δάνεια ή να καλύψουν οφειλές στο κόκκινο αυτή τη στιγμή, χωρίς να εξετάζεται από ποιον, με ποιους όρους, πώς δόθηκαν άδειες. Πώς δόθηκαν άδειες λειτουργίες από το Στουρνάρα και όλα αυτά. Και την ίδια ώρα να σου λένε ότι τα funds και τα services δεν υπηρετούν
τους σκοπούς για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Και εδώ να μιλάει φιρουλή φιρουλά, συζητάμε γενικά και αδιάφορα, χώρια το γεγονός ότι κάτι το οποίο δεν το πιάνει η συγκεκριμένη έκθεση του ΛΕΝΤΑΦ, ότι υπάρχει το θέμα της παρανομίας λειτουργίας όλου αυτού του μηχανισμού. Το αυτονόητο δηλαδή. Ότι δεν έχουν επίσημα τη δυνατότητα, τα φορολογικά, τα υποχρεωτικά στοιχεία τα οποία έχει οποιαδήποτε εταιρεία για να κάνει πράξεις, βιβλία οτιδήποτε, να εκδίδει αφημί και όλα αυτά τα πράγματα, παρόλα αυτά τελούν πράξεις, όχι μόνο τελούν πράξεις, τελούν πράξεις και ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ δεν πληρούν τους όρους λειτουργίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μιλάμε ότι η παρανομία αυτή ξεπερνάει, τι να πω. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα, επειδή ακριβώς έχουν βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όλοι αυτοί που είναι του ίδιου κυκλώματος, είτε είναι στις διοικήσεις των τραπεζών, είτε είναι στα funds, στα services, είναι οι ίδιοι. Επομένως, θα παρέμβει η κυβέρνηση να καλύψει το όλο ζήτημα μέσω μιας νομοθετικής παρέμβασης, προκειμένου να διασώσει τα funds και τους services και να τους δώσει να ανοίξει το πουγγί, δηλαδή του περίφημου προγράμματος Ηρακλής, που σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκυοδοτεί πάνω από 37 δισεκατομμύρια των συνολικών οφειλών που έχουν περάσει τα funds και τις services. Και το κυριότερο, αυτό που επισημαίνει το Delta Intaf και το έχουμε επισημάνει και εμείς σε εκπομπές, το εντυπωσιακότερο όλων που το επισημάνει και η έκθεση του Delta Intaf για τη βιωσιμότητα και την του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, του εγχωρίου μάλλον, δεν είναι ελληνικό. Λοιπόν, είναι το εξής, ότι από τότε που πέρασαν στους services τα φαν, τα δάνεια των Ελλήνων δανειοληπτών, συνέβη το εξής καταπληκτικό. Αντί να μειώνεται το συνολικό ύψος των δανείων που έχουν περάσει, παραμένει στα ίδια ύψη, αν όχι αυξάνεται, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτό πώς γίνεται? Πώς συμβαίνει αυτό? Σημαίνει πρώτη και κυρία, ή τουλάχιστον είναι μια ένδειξη, ότι τα services χρεώνουν αδιαφανώς πάντα τους υπόχρεους, αυτούς τους δύσμυρους, τα θύματα τους δηλαδή, με ό,τι θέλουν, με ό,τι χουστάρουν, ιδιαίτερα όταν στον υπολογισμό των τόκων. Γι' αυτό και πρόσφατα πόνεσε η απόφαση του Αρείου Πάγου, νομίζω, ή του ΣΤΕ, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για αυτούς που ήταν υπό την κάλυψη του πάλε ποτέ νόμου Κατσέλη. Πόνεσε. Γιατί μέσω του υπολογισμού των τόκων εκμεταλλεύονται τραγικά τους δανειολήπτες, τα θύματά τους δηλαδή. Ό,τι γουστάρουν ζητάνε. Και με τον οποιοδήποτε τρόπο. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα σχόλιο για το πολυοδομικό σκάνδαλο και τις παραιτήσεις. Νομίζω ότι είναι απλό. Είναι πρωτοφανές. Είναι δυνατόν οι πολυοδομίες να θεωρούμε ότι χρηματιζόνται? Εδώ τι γίνεται? Είναι πολύ απλό. Ό,τι συνέβαινε στις ΗΠΑ για χρόνια, όποτε υπήρχε κατά τη διάρκεια του αγώνα, του πολέμου κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Προκειμένου το οργανωμένο έγκλημα να συνταυτιστεί ή να συγχωνευτεί με το κράτος και τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα με το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, το λεγόμενο National Security State, όπως το ονομάζουν οι ίδιοι, λοιπόν, το έχουν ονομάσει οι ίδιοι, τι κάνανε? Διεξήγαν τον περίφημο το FBI, οι διάφορες διοκτικές αρχές του Ομοσπονδιακού Κράτους και των Πολιτειών, διεξήγαν πόλεμο κατά το οργανωμένο εγκλήματος. Τι κάνανε δηλαδή? Ξεκληρίζανε παρυφές ή θατρίες, οι οποίες δεν θέλανε ή, αν θέλετε,
είτε για τα μάτια του κόσμου, είτε δεν θέλαν να ενταχθούν, θέλαν να κρατήσουν την αυτονομία τους στη δράση και δεν θέλαν να μπουν υπό τη σκέπη του βαθέως κράτους, της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης που έχει ζήσει, έχει βιώσει η ανθρωπότητα στην ιστορία της ολόκληρη, που είναι το National Security State των ΗΠΑ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση του Αμερικανικού κράτους εξεδρύσεων των 250 χρόνων του, αλλά και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση που υπάρχει στον πλανήτη. Εγκληματική οργάνωση με όλα τα χαρακτηριστικά της υπερεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που έχει δώσει η υπηρεσία δίωξης του υπερεθνικού εγκλήματος, υπερεθνικά οργανωμένου εγκλήματος του ΟΗΕ. Είναι, άμα το διαβάσετε, είναι ταυτισμένο. Αυτό συμβαίνει και με τις πολεοδομίες. Πρέπει πάση θυσία το επιτελικό κράτος να εκχωρήσει τις υπηρεσίες αυτές, οι οποίες δεν θα αρμένες, φυσικά υπάρχει και πλοκή, δεν το συζητάμε έτσι, να το κάνουν outsourcing. Δηλαδή, αντί να τα παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος αυτά, να τα παίρνει η εταιρεία που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη δουλειά. Απλά πραγματάκια. Έτσι. Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος. Νομοποιούμε τη διαπλοκή. Και μάλιστα τη δίνουμε και έξοδεν καλή μαρτυρία. Έτσι. Δεν λέμε ο υπουργός τα παίρνει, λέμε ΣΔΙΤ. Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η μεγαλύτερη και η φαϊνότερη επινόηση του ΣΥΔΙ του Λονδίνου, ήδη από τη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι καλά, την εφάρμοζε σαν BOOT, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη, στην κοινοπολιτεία και κυρίως σε χώρες απόλυτα καταστραμμένες. Πηγαίνανε ιδιώτες εκ μέρους του ΣΥΤΙ και συμπράτανε με χώρες νεοαπελευθερωμένες από τις αποικίες και όλα αυτά τα πράγματα στην προσπάθεια να δημιουργήσουν υποδομές. Θέλετε δρόμους, πολύ ωραία. Το ποσοστό θνησιμότητας του δρόμου πρέπει να είναι τόσο για να μπορώ εγώ να έχω τα διόδια ή αν θέλετε το κόστος να είναι αρκετά χαμηλό ώστε να κάνω την επένδυση σαν ιδιώτης. Θέλετε νοσοκομεία, βεβαίως, αλλά το ποσοστό θνησιμότητας του πληθυσμού πρέπει να είναι τόσο για να μπορεί να έχει πελατεία το νοσοκομείο και να τα βγάλω εγώ, να βγάλω τα κέρδη που υπολογίζω φτιάχνοντας τα νοσοκομεία. Αυτό λέγεται σήμερα ως ΣΔΙΤ. Θα έχουμε λοιπόν πολύ σύντομα πολεοδομίες ΣΔΙΤ. Όχι πολεοδομίες αυτές με αυτόν τον τρόπο, άλλως το βλέπουμε στην υγεία, το βλέπουμε παντού. Στα Μεσοανατολικά, σχόλιο για τη συμπεριφορά του Ισραήλ και την πορεία αυτού του μορφώματος. Τι να πω εγώ για το Ισραήλ? Εγώ είμαι ενάντια στο Ισραήλ. Είμαι ενάντια από θέση αρχής στο δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ. Κατανοητό. Κανένα κράτος, κανένα πολιτικό μόρφωμα παγκόσμια δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης. Δικαίωμα ύπαρξης έχουν οι λαοί. Στο βαθμό που δεν, το δικαίωμά τους δεν αναιρεί το δικαίωμα ύπαρξης ενός άλλου λαού, ενός άλλου έθνους ή μιας οποιασδήποτε εθνότητας. Και το δικό τους δικαίωμα δεν οδηγεί σε γενοκτονία ή εθνοκάθαρση, αν θέλουμε έτσι αυτό το χαζοβιόλικο, το εθνοκάθαρση, γενοκτονία. Επομένως είναι τεράστιο ζήτημα. Ένα βασική πηγή όλων των προβλημάτων της Μέσης Ανατολής είναι η ύπαρξη του Ισραήλ. Δηλαδή, ενός φιλετικά και θεοκρατικά φανταμενταλιστικού κράτους, έτσι, το οποίο αντλεί τα δικαιώματά του από τον τρόπο που πολιτικά αναγιγνώσκει ο σιωνισμός την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ποτέ δυνατό αυτό το κράτος να πρέπει συνεχίζει να υπάρχει? Ένα κράτος που βασίζεται στη γενοκτονία πληθυσμών ολόκληρων και ταυτόχρονα στο apartheid, το τελευταίο κράτος apartheid που υπάρχει στον κόσμο, αν εξαιρέσουμε βέβαια πάντα τις Ηνωμένες Πολιτείες, που το apartheid είναι συνυφασμένο με την κουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτείων. Γι' αυτό άλλωστε και στην πρόσφατη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχαμε τρεις χώρες να καταψηφίζουν την ποινικοποίηση του δουλεμπορίου, του παγκόσμιου δουλεμπορίου, ιδιαίτερα από την Αφρική. Είναι ένα ψήφισμα που κατέθεσε, νομίζω, η Γκάμπια στη Γενική Συνέλευση. Λοιπόν, είναι τρεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Αργεντινή του Μιλέη. Και δεν είναι τυχαίο, η Αργεντινή έχει φιλετικό ταξικό διαχωρισμό. Για όποιον έχουν ζήσει εκεί και ξέρουν πολύ καλά ότι ο διαχωρισμός δεν γίνει ανάμεσα σε πλούτο και φτωχολογιά απλά και μόνο. Είναι φιλετικός ο διαχωρισμός.
Η άκουσα τάξη εκεί θεωρεί ότι είναι οι επίγονοι των Ευρωπαίων απεικιοκρατών, ενώ η φτωχολογιά είναι μεστίθος, δηλαδή ηθαγενής. Είναι φιλετικό το ζήτημα. Και επειδή η πιο καθαρή εκπροσώπηση αυτού του φιλετικού ζητήματος, φιλετικού ταξικά, του ταξικά φιλετικού ζητήματος στην Αργεντινή είναι ο Μιλέη, αυτό το τέρας που πραγματικά εξεπεράσει, δηλαδή κάθε κόκκινη γραμμή που θέτει ο λεγόμενος αστικό-δημοκρατικός πολιτισμός μας, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό καταψήφισε. Βεβαίως η Ελλάδα μαζί με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους Ευρωπαίους απεικιοκράτες απήχαν. Γιατί όπως ξέρετε, λέτε για το αν είναι σωστή η ύπαρξή του. Η ερώτηση ήταν για το πού βλέπετε να οδεύει έσω στο άμεσο μέλλον. Κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει το Ισραήλ από τις πρόπιες. Να το πούμε διαφορετικά. Το Ισραήλ δεν έχει κανένα φόβο αυτή τη στιγμή, όσο δεν δημιουργείται ένα ενιαίο μέτωπο κρατών, εθνών και λαών εναντίον του, για τον τρόπο που πορεύεται, πολιτεύεται σε διεθνές επίπεδο και εσωτερικό του. Δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει. Πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο όπου να θέτει το ζήτημα της αποκατάστασης των κανόνων διεθνούς δικαίου στην παγκόσμια πολιτική, ώστε να κηρυχτεί, μάλλον να αποκλειστεί το Ισραήλ, όπως είχε αποκλειστεί η Νότια Αφρική επί καθεστώτος Apartheid, να υπάρξουν αντίστοιχες κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ, όπως με το Apartheid, και επειδή βεβαίως το Ισραήλ δεν έχει τον πλούτο που είχε, το φυσικό πλούτο που είχε η Νότια Αφρική επί Apartheid, θα πέσει πολύ νωρίτερα το καθεστώς αυτό. Και βέβαια θα προκύψει το αυτονόητο. Μία ενιαία και αδιαίρετη Παλαιστίνη, όπου ο Παλαιστινιακός πληθυσμός, είτε είναι χριστιανικών πεπιθήσεων, μουσουλμανικών πεπιθήσεων, όποια είναι η διαφορά, είτε εβραϊκών πεπιθήσεων, θα είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος. Όπως προβλέπεται σε κάθε δημοκρατία. Αστική κοινωνική δημοκρατία. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για παστατικά καθεστώτα, μιλάμε το αυτονόητο. Μόνο έτσι θα τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί. Αλλά για να υπάρχει, πρέπει να την κοντράρει η λεγόμενη ή αποκαλούμενη διεθνής κοινότητα. Να φέρει σε δύσκολη θέση τον οποιονδήποτε συμμετέχει ή υποστηρίζει τη γενοκτονία που διεξάγει το Ισραήλ. Πρόσφατα είδατε που αποκαλύφθηκε η σχέση του Ισραήλ με το Σομάλιλαντ. Σομάλιλαντ είναι το κομμάτι του Σουδάν που αποσπάστηκε με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν χρόνια βέβαια, κυρίως επί Γέλτσιν, αλλά και μετά στα πρώτα χρόνια του Πούτιν, όπου σπάστηκαν στη μέση, το σπάσανε. Αυτή η στρατηγική συνεργασία του Ισραήλ επέτρεψε στο Ισραήλ να έχει ισχυρές εγκαταστάσεις στην περιοχή, κατασκοπίας, δορυφορικής στόχευσης και όλα αυτά τα πράγματα, όχι μόνο εναντίον στο Ιράν, απέναντι σε οποιοδήποτε εχθρό. Επομένως, το πρώτο βασικό ζήτημα θα πρέπει να τεθεί να καταργηθούν τα λεγόμενα Abraham Accords, δηλαδή οι συμφωνίες Αβραάμ. Όσες υπάρχουν χώρες συμμετέχουν στα Abraham Accords, πρέπει να υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις που έχει υποστεί, που θα πρέπει να υποστεί το Ισραήλ. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει η περιοχή από τη γενοκτονία. Και παρεπιπτόντως, έτσι ένα από τα πολλά που γίνεται. Δεν ξέρω αν είδατε τη συμφωνία, τη διαβάσετε, τη συμφωνία, το Memorandum of Understanding, όπως λέγεται ελληνιστή, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το διαβάσατε? Το είδατε τι λέει? Δεν σας προκάλεσε εντύπωση? Να σας πω μόνο δύο ή τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, πόσοι προσέξατε ότι δεν αναφέρεται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου? Ούτε μία αναφορά. Μία. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, με βάση ποιους κανόνες πρέπει να διευθετηθούν οι όποιες διαφορές και τα λοιπά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους και το Ιράν. Με ποιους? Αυτό είναι τύπης, αναφέρεται πάντα στις διεθνείς συμβάσεις.
θα είναι στην σύμβαση που υποτίθεται ότι θα διαπραγματευτεί το Ιράν ή διαπραγματεύεται το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε 60 μέρες. Δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως το Memorandum of Understanding δεν υπάρχει. Εδώ μία παρατήρηση. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας προκειμένου να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ειρήνη στη Μέση Ανατολή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το κάνουμε να το παρουσιάσουμε. Ξεκινάει με τη ρίση ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και ο τρόπος που λειτουργούν τα κράτη με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η πρώτη βασική παρατήρηση. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στην πράξη ότι αυτό που συμφώνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πρώτη φάση με το Ιράν είναι ότι ό,τι αφορά το Memorandum of Understanding αφορά αυτούς τους δύο, κανέναν άλλον. Δηλαδή, ο σεβασμός απέναντι στον άλλον που οφείλει, ο ένας απέναντι στον άλλον, αφορά τους δύο. Δεν αφορά τη λειτουργία της διεθνούς κοινότητας ή τον τρόπο που πρέπει να διαμορφώνουν οι διεθνείς σχέσεις. Κατανοητό ότι η αποφυγή της σύραξης, της πολεμικής σύραξης ή της εμπλοκής στα εσωτερικά του άλλου αφορά αυτούς τους δύο που έχουν υπογράψει ή που υπογράφουν το Memorandum of Understanding, όχι κανέναν άλλον. Εντάξει, ή ευρύτερα. Το δεύτερο, πέρα μου κάνει φοβερή εντύπωση, αναφέρεται ρητά ο Λίβανος, ότι το ζήτημα του Λιβάνου είναι βασικό ζήτημα. Να σας αναφέρω κιόλας. Στην πρώτη παράγραφο λέει: οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το έχουμε κιόλας, θα μπορούσαμε να το δείξουμε. Έτσι, αυτό. Την πρώτη παράγραφο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική είναι το επίσημο κείμενο όπως το διοχέτευσε στη δημοσιότητα το State Department, αλλά το επιβεβαίωσε και η κυβέρνηση του Ιράν. Έτσι, με τον πρωθυπουργό της να το παρουσιάζει. Έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι σύμμαχοί τους στον τρέχοντα πόλεμο υπογράφουν το παρόν μνημόνιο κατανόησης για να κηρύξουν τον άμεσο και οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και αναλαμβάνουν από τώρα και στο εξής να μην ξεκινήσουν κανένα πόλεμο ή οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των άλλων, δηλαδή του αντιπάλου του σημερινού, και να απέχουν από την απειλή τη χρήση βίας εναντίον του άλλου και να διασφαλίσουν εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του Λιβάνου. Κατανοητό. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλες διατάξεις παρούσας παραγράφου. Πολύ ωραία. Η Γάζα γιατί είναι εκτός? Δεν είναι μέρος του πολέμου αυτού στη Μέση Ανατολή? Ή δεν αφορά το Ιράν, ούτε τον ενδιαφέρει? Ενδιαφέρει μόνο η διάσωση του Χεζμπολάχ. Και πώς μπορεί να διασωθεί η Χεζμπολάχ χωρίς να διασωθούν οι Παλαιστίνοι? Γιατί ξεχάστηκε η Γάζα? Άκουσα τον λέει Βενέτη, κάποιος λέει φίλος, άκουσα τον κύριο Βενέτη να λέει ότι συζητείται παρασκηνιακά όμως και τα λοιπά. Ξέρω εγώ. Με συγχωρείτε, από μόνο το ζήτημα ότι είναι προϊόν παρασκηνίων θέτει ζήτημα παρασκηνιακής διπλωματίας. Καταλαβαίνετε ότι η παρασκηνιακή διπλωματία δεν, το προϊόν παρασκηνιακής διπλωματίας δεν είναι αποδεκτό από το διεθνές δίκαιο και κυρίως από τότε που δημιουργήθηκε το δίκαιο των διεθνών συνθήκων, το δίκαιο της γέννης δηλαδή. Είναι το βασικό ζήτημα, είναι ότι δεν μπορούν να είναι υπόθεση παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε χώρες. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι από μόνο του η διπλωματία του παρασκηνίου υπονομεύει το οποιοδήποτε προϊόν της, οποιοδήποτε γράφω και να είναι αυτό, ιδιαίτερα όταν δεν ξεκινάει από την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, και το άλλο που θέλουμε, γιατί είναι από τα 14 σημεία, το τελευταίο μόνο υπάρχει, το άρθρο 14, το σημείο 14, που λέει η τελική, το 14, η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Το 14 είναι αυτό. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν μου λέτε, εφόσον υπογράφουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν η τελική συμφωνία, πολύ ωραία, μπορείτε να μου πείτε αν για παράδειγμα κάποιο άλλο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας βάζει βέτο? Τι θα γίνει τότε? Αυτά είναι μπούρδες. Είναι ανοησίες. Έτσι. Απλά κάποιοι στην ηγεσία του Ιράν φλερτάρουν με την ιδέα της μεγάλης δύναμης. Φλερτάρουν με την ιδέα, δεν είναι μεγάλη δύναμη και ούτε μπορεί να είναι, αλλά ούτε και πρέπει να είναι, αλλά θα σου πω μια άλλη ιστορία αυτό. Λοιπόν, και το τρίτο ζήτημα που για μένα είναι κομβικής σημασίας είναι αυτό που είδε μάλιστα και από πάρα πολλούς, είναι το παράγραφος 6. Εδώ, αντιδιαβάσουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναλαμβάνουν με τους περιφερειακούς εταίρους τους να αναπτύξουν ένα οριστικό, προσέξτε, αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο με τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια δολάρια, είπα, για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο μηχανισμός για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Όλες οι απαιτούμενες άδειες, οι απαλλαγές και οι άδειες που απαιτούνται για τις σχετικές οικονομικές συναλλαγές θα χορηγηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βεβαίως, είναι βλακώδης ο ισχυρισμός ότι τα 300 δισεκατομμύρια αυτά θα είναι από τον προϋπολογισμό των ΗΠΑ. Ότι οι ΗΠΑ θα αποζημιώσουν το Ιράν για τις καταστροφές που έχουν κάνει, δίνοντας 300 δισεκατομμύρια. Όποιος το λέει αυτό το πράγμα, ή ο άνθρωπος είναι. Έχει φυράνει, δεν ξέρει τι του γίνεται ή δεν ξέρει να διαβάζει. Εντάξει, βεβαίως και οι αρνήσεις που έχουν γίνει και από μεριά των ΗΠΑ. Ποιο είναι το σχέδιο, παιδιά? Είναι πολύ απλά. Το σχέδιο είναι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαγοράσουν την πολιτική ηγεσία, οικονομικοπολιτική ηγεσία του Ιράν με 300 δισεκατομμύρια. Έτσι, για την ανοικοδόμηση που θα πάει, είναι ένα σχέδιο Marshall αυτό το πράγμα. Ένα σχέδιο Marshall για το Ιράν. Ποια μορφή θα πάρει, θα το δούμε. Αν θα πάρει. Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις μέσα στο Ιράν, ιδιαίτερα για την υλοποίηση αυτού του είδους. Αυτού του είδους του σχεδίου. Γιατί υπάρχουν αντιστάσεις, θα είδατε, ακόμη και στην αφογραφία, ακόμη και την παρουσίαση των δεδομένων, υπήρχαν διαδηλώσεις εναντίον του σχεδίου μέσα στο Ιράν. Εντάξει, ποιο είναι το σχέδιο Marshall εδώ που φαντάστηκαν οι Αμερικανοί? Έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε πως οι σύμβουλοι του Τραμπ και ο ίδιος ο Τραμπ ερμηνεύει τη συγκεκριμένη διάταξη 400 δισεκατομμύρια. Ποιο είναι αυτό? Είναι πολύ απλά. Θα υπάρξει κάποιο είδους κοινοπραξία χρηματοδότησης από τα αραβικά, από τις αραβικές χώρες του Περσικού κόλπου, όπου τα προγράμματα θα γίνουν είτε με το κρατικό, είτε με τη συμμετοχή του κρατικού κεφαλαίου, επενδυτικού κεφαλαίου που έχει ιδρύσει το Ιράν εδώ και χρόνια, έτσι, είτε χωρίς αυτήν, μέσω κάποιας ευρύτερης κοινοπραξίας, με κρατικά επενδυτικά κεφάλαια ή και με ιδιωτικά κεφάλαια με μορφή ΔΙΤ, προκειμένου αμερικανικές εταιρείες ή, αν θέλετε, επενδυτικά κεφάλαια, είτε μετοχικού ενδιαφέροντος, είτε μέσω άντλησης κεφαλαίων, μέσω ομολογιακών δανείων, να αναλάβουν την ανοικοδόμηση του Ιράν. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Και βέβαια, ανοικοδόμηση του Ιράν, χωρίς την εξαγορά της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας του τόπου, η μερίδας αυτής, δεν μπορεί να γίνει. Όπως έγινε με το σχέδιο Marshall σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα πρωτίστως. Τι ήταν? Το σχέδιο Marshall ήταν, μας δίνανε τα δολάρια, τα δάνεια, μας δίνανε δάνεια για να αγοράζουμε από αυτούς. Και ποιοι να αγοράζουν? Πρωτίστως να χρηματοδοτηθεί, να ενισχυθεί μια συγκεκριμένες μερίδες ολιγαρχίας, της ελληνικής ολιγαρχίας, της χειρότερης δυνατής. Η έκθεση Πόρτερ την έχει περιγράψει εξαιρετικά την εποχή εκείνη.
η οποία θα ενέδιδε στην Αμερικανοκρατία, στο καθεστώς Αμερικανοκρατία της Ελλάδας, στην Ελλάδα την εποχή εκείνη. Στο να μετατραπεί δηλαδή η Ελλάδα σε αμερικανικό έδαφος, όπως λέει ο καθηγητής Μαγκάκης το 1973-1974 στη συνέντευξή του σε ένα γερμανικό έντυπο την εποχή εκείνη. Ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε έδαφος των Αμερικανών, των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό ήταν το σχέδιο Μάρσαλ, αυτό εξυπηρέτησε. Εντάξει, το ίδιο πάει να γίνει και τώρα. Θα πετύχει, να το δούμε. Και μόνο το ότι υπογράφεται είναι τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Εντάξει, βεβαίως δεν υπακούει σε κανέναν κανόνα διεθνού δικαίου. Δεν νοείται αυτό το πράγμα. Αυτό με βάση το διεθνές δίκαιο. Τους κανόνες. Όπως επίσης δεν προβλέπεται και αυτό που λέγεται για τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ όπου μιλάνε για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Κάτσε μισό λεπτό να το βρω και σε ποια παράγραφο είναι. Ναι, στην παράγραφο 5 με την υπογραφή του παρόντος μνημονίου κατανόηση, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα προβεί σε διευθετής καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση μόνο για 60 μέρες από τον Περσικό κόλπο στη θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Εδώ το ερώτημα είναι ότι αφήνει ανοιχτό αυτό που το έχουν επισημάνει και πολλοί αναλυτές διεθνώς, ότι μετά από τις 60 μέρες μπορεί σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς αλλά και το Ομάν κατά κύριο λόγο να μπουν τέλη. Από πού και ως πού αυτό συνδέεται ή αν θέλετε υλοποιεί την ασφαλή διέλευση που προβλέπει το δίκαιο της θαλάσσης. Άλλο πράγμα, γιατί αναφέρονται οι διάφορες ιρανικές πηγές σε αυτό που ισχύει για η Τουρκία που έχει επιβάλει για τη διέλευση από το Βόσφορο. Εκεί αφορά τις αμοιβές που ζητάει η Τουρκία για τυχόν διευκολύνσεις λιμενικές ή άλλες σε πλοία τα οποία περνούν τα στενά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Ή τουλάχιστον δεν βλέπουμε να είναι το ίδιο. Γι' αυτό ίσως και δεν υπάρχει αναφορά. Αναφορά. Βεβαίως, εδώ υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα. Εφόσον δεν είναι μέρος των χωρών που υπογράφουν το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ πρέπει να το τηρήσει αυτό? Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέλουν. Δηλαδή, τυπικά, δεν έχει καμία υποχρέωση το Ισραήλ να το τηρήσει. Δεν είναι μέρος της συμφωνίας, δεν υπογράφει. Να γιατί θα πρέπει να έχει τηρηθεί το δίκαιο των διεθνών συνθήκων, το δίκαιο της Βιέννης δηλαδή, να γίνει διεθνής συζήτηση για αυτό το πράγμα, να συμμετέχουν όλες οι χώρες άμεσα υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας ή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ή τα απευθείας στη Γενική Συνέλευση και να υπάρξει διεθνή σύμβαση για αυτήν την ιστορία με την αποκατάσταση αλλά και την καταδίκη των ΗΠΑ και του Ισραήλ για παράνομο πόλεμο, για εγκλήματα κατά του πολέμου και της ανθρωπότητας και φυσικά για την πολιτική γενοκτονίας που ασκούν και που συνεχίζουν να ασκούν όχι κατά μόνο κατά των Παλαιστινίων αλλά και κατά του Λιβάνου. Σιωπή εδώ. Σιωπή. Παρόλα αυτά όμως να πούμε ότι συγκεκριμένη κατά τη γνώμη μου οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που δεν μπόρεσαν να πετύχουν με στερεωτικά μέσα προσπαθούν να το πετύχουν με την πλάγη όδο. Δηλαδή δια των 200 δισεκατομμυρίων και για τη δυνατό. Και την παραχώρηση ή μάλλον την τυπική αναγνώριση δικαιωμάτων μεγάλης δύναμης ή αν θέλετε μεγάλης δύναμης, περιφερειακής μεγάλης δύναμης στο Ιράν προκειμένου να διευκολύνουν την επόμενη φάση του πολέμου που θα υπάρξει. Διότι αυτό το όπως τουλάχιστον υπάρχει τώρα, δεν προειδεάζει για ειρήνη σε 60 μέρες, προειδεάζει για νέα έξαρση πολέμου σε 60 μέρες. 60 μέρες τυπικά το λέω. Δηλαδή,
η προσπάθεια να δημιουργηθούν τα άλοθη και οι αιτίες για νέα πολεμική κλιμάκωση σε αυτήν την περιοχή και όχι μόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά για όλους αυτούς, σαν τον κύριο Τσουλουφή, Τσουλούχα, Τσουλοβίτης, όπως λέγει και ο Σαββόπουλος, ένα παλιό τραγούδι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν θέλω να... Έτσι. Λοιπόν, μία ερώτηση. Το Ιράν, όπως και αντίστοιχα η Ρωσία, άσχετα με το πόσο δύσκολη κατάσταση έχει δημιουργηθεί για τη Ρωσία με τις επιλογές ηγεσίας της. Είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Πώς έφτασε από το 5% σε ετήσια βάση, εν μέσω πολέμου και, ασφυκτικών κυρώσεων σε βάρος της, να αναπτύσσει την οικονομία της, μα να μεγενθεί η οικονομία της κατά 5%, να φτάσει στο 1% και να μην έχει προοπτική παρά μόνο ύφεσης, αυτό είναι κατάκτηση του Κρεμλίνου. Οφείλω να το αναγνωρίσουμε αυτό. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με αντικειμενικές συνθήκες, έχει να κάνει με πολιτικές επιλογές. Γι' αυτό και είναι ιδιαίτερη κρίσιμη η περίοδος για τον πόλεμο. Και ένας από τους λόγους που οι Αμερικανοί υπέγραψαν αυτό ο Τραμπ είναι για να στρέψουν την προσοχή τους εκεί. Το ΝΑΤΟ κατά κύριο λόγο και τον τρόπο που θα αναγκάσουν τους Ρώσους να αναγνωρίσουν το ναζιστικό καθεστώς της Ουκρανίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι. Λοιπόν, στο όνομα της εκεχηρίας και μπουρδες καπαμά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Και βέβαια τη συνέχιση του βασικού εξοπλισμού που είναι το κυρίως αντικείμενο του ΝΑΤΟ και στη σύνοδο που είχαμε τότε των Υπουργών Αμήνης χθες, αλλά και της σύνοδο κορυφής που επίκειται στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, στις αρχές του επόμενου μήνα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, έτσι, είναι αυτό το ερώτημα που θέλω να βάλω, είναι το εξής. Η οικονομική πλευρά του όλου ζητήματος, είδατε τι γίνεται. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε πίσω, όταν είδανε, μάλλον ή δεν καταφέρανε με στρατιωτικά μέσα να επιβάλλουν αυτό που θέλουν, τον έλεγχο του Ορμούς και τον έλεγχο των πετρελαίων της χώρας μέσω της λεγόμενης του regime change ή της μεταβολής του καθεστώτος. Γιατί δεν το καταφέρανε? Γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να εμπλακούν με ένα κράτος που έχει οργανωμένη αντίσταση. Και στην οργανωμένη αυτή αντίσταση, αυτή η οργανωμένη αντίσταση στηρίζεται στην παλαϊκή του άμυνα, όχι μόνο δηλαδή στις οργανωμένες ένοπλες δυνάμεις του, αλλά σε ολόκληρο το λαό του, σε ολόκληρο το έθνος του, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με αυτό το πράγμα. Ή τουλάχιστον ακόμη δεν είναι έτοιμο να εμπλακεί σε τέτοιο μέρος. Δηλαδή να στείλει εκατομμύρια στρατιώτες, όπως έκανε στο Βιετνάμ, όπως έκανε στην Κορέα, προκειμένου να καταστήλει την οποιαδήποτε οργανωμένη αντίσταση. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Δυτικοί είναι ότι ο τρόπος οργάνωσης των εφοδιαστικών αλυσίδων, του στρατιοβιομηχανικού, της πολεμικής του βιομηχανίας, να το πούμε έτσι, είναι εξαιρετικά αδύνατος να ανταποκριθεί σε τέτοια μεγέθη πολεμικών επιχειρήσεων, όπως αυτά τα πράγματα που κλιμακώθηκαν στη Μέση Ανατολή, ή αντίστοιχα το διαπιστώνουμε και στο πεδίο της Ουκρανίας, και να συναγωνιστεί τις βιομηχανίες εθνικής βάσης. Δηλαδή, τις βιομηχανίες οι οποίες θεμελιώνονται, υπακούν σε λογικές εθνικών αναγκών, σε εθνικές πολιτικές που στηρίζονται στη δημοσιονομική και νομισματική κυριαρχία της χώρας. Με απλά λόγια, δεν μπορούν να τα βάλουν με χώρες οι οποίες δεν έχουν υποστεί την πρέπουσα δολιοφθορά σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, έτσι, ούτε και κοινωνίας, και ακολουθούν εθνικές πολιτικές τόσο σε επίπεδο παραγωγής και υποδομών, όσο και επίπεδο νομισματικό και επιστημονικό. Οι χώρες αυτές αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος για τις παγκοσμιοποιημένες οικονομίες της Δύσης. Πρώτα και κύρια των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι και μεγαλύτερη δύναμη, έτσι. Αυτό τι λέει για μια χώρα που βρίσκεται στην κατάντια της Ελλάδας? Πώς είναι δυνατόν σε αυτά τα πλαίσια να λέμε ότι δεν συζητάμε το ζήτημα της δημοσιονομικής νομισματικής κυριαρχίας, δηλαδή του εθνικού κρατικού νομίσματος? Πρώτα και κύρια, σε τέτοιες συνθήκες. Δεν λέω ότι αυτό
μην το μετατρέψουμε σε ένα σύνθημα να πούμε α, αύριο το πρωί με διάταγμα πηγαίνουμε. Δεν πάμε έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν πάει με ένα διάταγμα. Δεν είναι μια απλή οδηγία την οποία την ανατρέπουμε με κάποια πρόταση νόμου στην Βουλή. Εντάξει. Είναι μια ιστορία logistics ολόκληρη της οικονομίας. Δεν είναι απλή ιστορία. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά όμως, είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε η επιστημονική διανόηση, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία το κουβεντιάζει. Να δει τι ελαττικές έχει. Γιατί εκ προημίου αποκλείουμε, όταν αποδεικνύεται ότι σε τέτοιες κρίσεις, κρίσιμες καταστάσεις, συνθήκες πολεμικής κρίσης, όχι μιας οποιασδήποτε κρίσης οικονομικής, πολεμικής κρίσης, κατάσταση πολιορκίας, όπως λέγανε τα παλιά συντάγματα, οι παλιές συνταγματικές λογικές, κατάσταση πολιορκίας, οι χώρες που έχουν εθνική παραγωγική βάση και έχουν νομισματική και πιστωτική κυριαρχία, δηλαδή το δικό τους νόμισμα, τη δική τους νομισματική πολιτική, ελέγχουν την κεντρική τους τράπεζα με τον οποιοδήποτε τρόπο και με τον οποιοδήποτε βαθμό ελευθερίας, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ανταπεξέλθουν στην πίεση, την πολεμική κρίση, ακόμη και απέναντι σε υπερδυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δυτική Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γιατί δεν μας προβληματίζει. Γιατί δεν χτυπάει καμπανάκια. Καλά, δεν πίστευα ότι. Δεν πίστευα ποτέ σε σοφού σαν τον κύριο Τσουλουφή, πώς το λένε αυτόν, ότι θα μπορεί να το προβληματίσει. Όχι, αυτό είναι. Στο Χάρβαρντ ακόμη δεν το έχουμε μελετήσει επαρκώς. Εντάξει. Ούτε το έχουν αντιληφθεί αυτοί που, ξέρετε, που βρίσκονται στα συγκεκριμένα καταγόγια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ούτε και εκεί το έχουμε αντιληφθεί ακόμη. Αλλά λέω το αυτονόητο. Αυτό που δείχνει η πραγματικότητα. Και ναι, μεν η Ρωσία άντεξε 5 χρόνια πολέμων, έστω και αν έχουμε φτάσει σε πολύ κρίσιμη καμπή. Και αυτό το αναγνωρίζουν ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι μέχρι χθες μας λέγανε ότι τα ρωσικά όπλα πάνε νικηφόρα κτλ. Έτσι. Και δεν αφορά στρατιωτική ισχύ. Η στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας είναι εκπληκτική και ο ρωσικός λαός είναι εκπληκτικός. Αν τον καλέσει να κάνει το καθήκον του. Άμα του λες παραμύθια, με συγχωρείτε, ποιος λαός θα πει αισιχτήρ σε κάποια στιγμή, όταν υπομένει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, όταν υπομένει τα μεροκάματά του, τα χρέη του, τα προσωπικά ιδιωτικά, τα οικιστικά, την οικονομία να καταραίει. Γιατί δεν πρέπει να πειράξουμε τους Ρώσους λιγάρια. Δεν πρέπει να τους πειράξουμε, δεν μπορούμε τώρα να τους στερήσουμε τον πλούτο. Εντάξει, αλλά λέω, πώς άντεξε, και αναρωτιόντουσαν όλοι, μα πώς γίνεται να τεινάζουμε στον αέρα το ρούβλι από τις διεθνείς χρηματαγόρες, τις Forex και όλα αυτά τα πράγματα, και την ίδια ώρα να επιβάλλουμε τις αυστηρότερες κυρώσεις που υπάρχουν από την εποχή των κυρώσεων κατά της ναζιστικής Γερμανίας, κατά τη διάρκεια του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου, απέναντι σε χώρα. Και η ρωσική οικονομία, αντί να καταραίει, να εκτινάσεται. Σας λέω, 5 με 6% το χρόνο. Μέχρι το 25. Το 25 έπιασε 1% το χρόνο. 1,1 για την ακρίβεια. Λοιπόν. Λέω, γιατί αυτό το πράγμα. Γιατί έλεγχε, είχε εθνική παραγωγική βάση, έλεγχε το νόμισμά της, την νομισματική επιστοτική πολιτική, στο βαθμό που την ελέγχει βέβαια, γιατί υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της εθνικοποίησης της Κεντρικής Τράπεζας Ρωσίας, η οποία είναι η πέμπτη φάλαγγα του εχθρού στο εσωτερικό της Ρωσίας. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι άσχετο με το ποιος τη διορίζει ή ποιος την ελέγχει, το Κρεμλίνο την ελέγχει. Μην τρελαθούμε τώρα. Ο πόλεμος της Ουκρανίας έχει οδηγηθεί σε τελμάτωση. Έχει οδηγηθεί σε τελμάτωση, μας λέει ο φίλος. Καμία πλευρά δεν φαίνεται να μπορεί να πετύχει καθοριστική νίκη. Ποια θα μπορούσε να είναι η τελική έκβαση? Η τελική έκβαση είναι μια ατιμωτική, ένας ατιμωτικός συμβασμός. Ατιμωτικό, τι εννοώ ατιμωτικός συμβασμός? Ένας συμβασμός σαν τον τύπο ακεχηρίας που έχει εδώ, που έχει το Ιράν. Έτσι, σαν κάτι τέτοιο ας πούμε, και πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα επιδιώξει ο Τραμπ να πετύχει με τον Πούτιν στο επόμενο διάστημα, το οποίο σήμερα είναι ατιμωτικός. Ατιμωτικός και για τον πόλεμο, και για τους Ρώσους, τον πληθυσμό που πολέμησε από το 14 πολεμάει ενάντια στον νεοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου και μάτωσε όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Και ανάμεσα τους δεν είναι μόνο Ρώσοι. Είναι ελληνικής καταγωγής πληθυσμός, είναι και άλλες εθνότητες, οι οποίες, αν θέλετε, έχουν αποκλειστεί από το επίσημο εθνικό δόγμα του νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου. Εντάξει, είναι ντροπιαστικό, ακόμη ιδιαίτερα σε συνθήκες
όπου δεν πρόκειται να λύσει απολύτως τίποτα κανένας. Η διάσωση του καθεστώτος του Κιέβου σημαίνει ότι σε ποιον ανήκει η Κρυμαία, σε ποιον ανήκει η Αζωφική θάλασσα, σε ποιον ανήκει ο Ντομπάς, δεν αφορά την εθνική αυτοδιάθεση ή την αυτοδιάθεση των πληθυσμών. Αφορά τη δυνατότητα πολεμικής επικράτησης και ελείας των αντιμαχόμενων πλευρών. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι ναι μεν εγώ τώρα δεν μπορώ να στο επιβάλλω με στρατιωτικά μέσα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να στο επιβάλλω ή να επανέλθω στο μέλλον. Και αυτό δεν αφορά τη Ρωσία που τέλος πάντων δεν το επιδιώκει, γιατί να το επιδιώκει. Εντάξει, αφορά πρώτα κυρία τον νεοναζιστικό καθεστώς της Ευρώπης, όπως και την υπόλοιπη νεοναζιστική Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τι σου λέει? Χρησιμοποιεί το ίδιο επιχείρημα του Χίτλερ, ότι στον πόλεμο κατά της Σοβιετικής Ένωσης την εποχή εκείνη υπερασπιζόταν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τι σου λένε τώρα? Ότι οι βαλτικές χώρες, το καθεστώς του Κιέβου και αυτή η γραμμή Μπαρμπαρόσα που δημιουργείται σήμερα ή που έχει δημιουργηθεί από το ΝΑΤΟ και κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθεστώς υπεράσπισης, έχει το καθεστώς υπεράσπισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ζήτημα υπαρξιακό για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Πόσες και πόσες φορές δεν το έχει παραλάβει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Κάρια Κάλλας και όλοι οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο φον Γκατέ του πολιτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το ίδιο ναζιστικό επιχείρημα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ό,τι και να υπογράψουμε, το πρόβλημα δεν θα λυθεί παρά μόνο με τη στρατηγική ήττα της απειλής κατά του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ποια είναι η απειλή? Η Ρωσία. Και τι σημαίνει η στρατηγική ήττα της Ρωσίας? Δεν σημαίνει απλά ανατροπή του Πούτιν ή μια φιλική κυβέρνηση προς τη Δύση τύπου Γέλτσιν ή παραλλαγής της στο Κρεμλίνο. Σημαίνει κατακερματισμός της Ρωσίας. Δεν μπορεί να υπάρχει από την εποχή του Κλαούζεβιτς. Ο Κλαούζεβιτς ο ίδιος, διδασκόμενος από την αποτυχία της εκστρατείας του 1812 του Ναπολέοντα στη Ρωσία, τι είχε πει? Ότι η Ρωσία δεν καταλαμβάνεται με στρατιωτικά μέσα. Καταλαμβάνεται εκ των έσω. Και πάντα δημιουργώντας πριγκιπάτα. Ένα είδος σύνδεσης, χαλαρή σύνδεσης πριγκιπάτων, όπως ήταν για παράδειγμα το Τσόλβεράιν για τη Γερμανία της εποχής εκείνης. Του πρώτου μισού του 19ου αιώνα. Τσόλβεράιν ήταν κυρίως νομισματική ένωση ανάμεσα σε 300 τόσα γερμανικά κρατήδια. Συμπεριλαμβανομένου και των πολλών από τις σκανδιναβικές χώρες και των χωρών των κάτω χωρών, των σημερινών κάτω χωρών. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα. Μέχρι ότου επιβληθεί η Γερμανία, όπως τη γνωρίζουμε, όπως τη γεννήθηκε εκεί, επιβληθεί η Ένωση δια της προσικής σπάθης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι. Αυτό επιδιώκουν. Αυτή είναι η στρατηγική. Το έχουν αναλύσει επανειλημμένα. Από την εποχή του Biden, η κυρία σκατόψυγη για μένα, να με συγχωρείτε για την έκβαση, Madeleine Albright, ακριβώς τις πρώτες μέρες της ειδικής στρατηγικής επιχείρησης, έγραψε ένα συγκεκριμένο άρθρο που έλεγε το λάθος που κάνει ο Πούτιν. Αν το διαβάσετε, φωτογραφίζει την κατάσταση που θα θέλαν να δημιουργηθεί σε βάρος Ρωσίας και είναι σήμερα. Είναι δυνατόν μετά από 5 χρόνια πολέμου να κινδυνεύει η Κρυμαία, να αποκλειστεί από τι? Από τον Ουκρανικό στρατό? Όχι, από την δυνατότητα να χτυπάει πολιτικούς στόχους, κατά κύριο λόγο πολιτικούς στόχους, και να σκοτώνει αμάχους το ναζιστικό καθεστώς, και να συζητάμε τώρα αν θα πρέπει να υπάρχει Κίεβο ή όχι. Είναι δυνατόν να το συζητάμε? Όμως όλα αυτά οφείλονται σε στρατηγικές πολιτικές επιλογές του Κρεμλίνου. Και οφείλει να λογοδοτεί στο Κρεμλίνο αυτό, σε αυτό. Γιατί δεν είναι ανώδυνες. Ούτε για τους λαούς της Ρωσίας, ούτε βεβαίως για την ανθρωπότητα. Στρατηγική ήττα της Ρωσίας, όπως και στρατηγική ήττα του Ιράν, έτσι, σημαίνει ναζιστική επικράτηση της νεοφιλελεύθερης λογικής της Δύσης. Δεν μιλάμε για τώρα κάτι που δεν μας αφορά, είναι μακριά μας. Σοβαρολογούμε. Γι' αυτό και μας πονάει, γι' αυτό και κάνουμε, χτυπάμε καμπανάκια, καμπάνες, ιστορίες. Γιατί? Για να κάνουμε τους αναλυτές? Όχι, γιατί ξέρουμε
ότι ο πόλεμος αυτός που διεξάγουν και το Ιράν αλλά και η Ρωσία, που είναι δύο από τα βασικά τώρα μέτωπα αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας αναμέτρησης, είναι δίκαιοι πόλεμοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι ολιγαρχίες που διαχειρίζονται τους πολέμους τους διεξάγουν με δίκαιο τρόπο. Αυτό είναι το δράμα. Και επειδή δεν τους διεξάγουν με δίκαιο τρόπο, εύκολα παρασύρονται από τον εχθρό και επομένως δημιουργούν προϋποθέσεις ήττας. Στρατηγικής ήττας. Δηλαδή, μπορεί να νικήσει 40.000 παιδιά μάχης και τελικά να έχει το αποτέλεσμα της ήττας. Όπως έγινε με

Αυτό σήμερα δυστυχώς με επιλογή, ξαναλέω, πολιτική απόφαση του Κρεμλίνου, και γιατί το λέω αυτό, όχι για να ρίξω ευθύνες, αλλά για να μην μπλέξω σε αυτές τις θεωρίες που ακούω από διάφορους, οι οποίοι, να με συγχωρείτε, ελάχιστα γνωρίζουν από στρατιωτικά ή ελάχιστα γνωρίζουν ή παρακολουθούν το στρατιωτικό μέρος της ιστορίας. Λένε ότι είναι ο αντικειμενικός χαρακτήρας του πολέμου, έχουμε τα drones τα οποία δεν επιτρέπουν. Μπούρδες. Μπούρδες. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης, στο μέτωπο, σε ένα τέτοιο ευρύ μέτωπο, που να είναι, πώς να το πούμε, μίας δημιουργίας ή μισής δημιουργίας με δύο τεθωρακισμένα. Σοβαρολογούμε τώρα. Και να μιλάμε, όταν το βασικό δόγμα που δίδαξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το δίδαξαν πρώτα και κυρία η Σοβιετική στρατηγή, το Σοβιετικό επιτελείο, εντάξει, το Σοβιετικό δόγμα είναι η ταχύτατη ανάπτυξη δυνάμεων σε όλο, κατά μήκος όλου του μετώπου. Με ισχύ πυρός, η οποία δεν μπορεί να αντισταθεί ο άλλος. Δεν πανάει τα 300.000 ντρόουν. Σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις με επαγγελματικό στρατό που τον έχεις βαφτίσει εθελοντές. Δεν το πετυχαίνεις. Δεν το πέτυχε ποτέ κανείς. Ο τελευταίος επαγγελματικός στρατός που ενεπλάκη σε παγκόσμια αναμέτρηση ήταν ο Αγγλικός επαγγελματικός στρατός. Ο επαγγελματικός στρατός της Αγγλίας ξεφτυλίστηκε στη Δουγκέρκη και Σιγκαπούρη. Ξεφτυλίστηκε. Για να μην μπούμε στην Κρήτη. Είχαμε και την επέτειο της μάχης Κρήτη. Δεν ντρεπόμαστε. Κάνουμε και επέτειο. Να πούμε επέτειο των Κρητών που αντιστάθηκαν με ηρωικότατα απέναντι σε αυτή. Αλλά ξεφτύλα στρατιωτικά. Αυτό. Απέδειξε τι μπορεί να κάνει ένας επαγγελματικός στρατός. Δεν μπορεί να κάνει το αυτονόητο. Να υπερασπιστεί ένα νησί απέναντι σε τι. Έχοντας ναυτική και αεροπορική ισχύ. Υπεροχή. Η ενδυνάμη υπεροχή. Ούτε καν αυτό δεν μπορούσε. Και τώρα, στον 21ο αιώνα, προσπαθεί η Ρωσία που μάχεται υπερπατρίου εδάφους. Έλεος. Βομών και αισθειών ότι θα το πετύχουμε με επαγγελματικό στρατό, με μισθοφόρους, για να προφανώς και πρέπει να έχεις επαγγελματικό πυρήνα σε ένα στρατό, ένα οργανωμένο επαγγελματικό στρατό. Αλλά αν δεν είναι αυτός ο στρατός, δεν είναι ο επαγγελματικό κομμάτι του στρατού, δεν είναι ομοχλός για να κινητοποιεί τους εφέδρους εκείνους, δηλαδή τον πολίτιο πλήτη όπως απαιτεί η δημοκρατία, εντάξει, τότε καληνύχτα, ξέχασέ το. Ξέχασέ το. Σοβαρολογούμε. Και το Κρεμλίνο αποδεικνύεται γραφειοκρατικά πιο πίσω και από τη Σοβιετική Δημοκρατία της εποχής του Στάλιν. Ο Στάλιν τουλάχιστον είχε αντιληφθεί στις πρώτες μέρες που έφεγε τη σφαλιάρα της επίθεσης του Ναζί, έτσι, ότι εάν δεν εμπιστευτεί τους στρατηγούς που εκείνου είχαν τη δυνατότητα να οργανώσουν το στρατό, να μπορούν να μπουν μπροστά και να ανατρέψουν αυτές τις προϋποθέσεις, τελείωνε η Σοβιετική Ένωση. Τουλάχιστον θα είχε υποστεί πολύ μεγαλύτερα ντράβαλα από ό,τι είχε υποστεί. Ετούτοι εδώ, οι γραφειοκράτες του κερατά στο Κρεμλίνο, ούτε καν αυτό δεν καταλάβανε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα φτιάχνουν οριοποιημένη την εικόνα για τον Κοσμάκη. Λες και ο κόσμος δεν ξέρει, όταν δέχεται, πώς να το πούμε, πώς θα το πούμε, πώς θα τον καλούν στο νοικοκομείο να δει το δικό τους άνθρωπο. Σύμφωνα με μια υπηρεσία που έχει φτιάξει το BBC, νομίζω ότι η μόνη που είναι κοντινά στην αλήθεια, είναι η ρωσική έκδοση. Σε ρωσική γλώσσα το BBC News είναι μια υπηρεσία, έχει χρηματοδοτεί μια υπηρεσία, μια εταιρεία δηλαδή, που ψάχνει όλο το ρωσικό τύπο, στο ρωσικό κόσμο, όλο τον τύπο, για να δει ανακοινώσεις για κηδείες νεκρών από το μέτωπο. Και εκτιμάει ότι είναι αυτή τη στιγμή σε 350.000 νεκροί της Ρωσίας. Να είναι 350, εγώ πιστεύω ότι αν βάλουμε και ένα 50, πάνω να γύρω σε 300.000. Και της Ουκρανίας πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Αλλά ποιος νοιάζεται, έτσι. Ναι, αλλά τότε ήταν η εποχή των μεγάλων επιχειρήσεων με τεράστιες απώλειες. Αυτό δεν ήθελε να αποφύγει ο Πούτιν και ποτέ εφάρμοσε μια στρατηγική φθοράς και για να έχει και το μικρό το πολιτικό κόστος. Αυτό δεν είναι τραγικό όμως. Κοιτάξτε να δείτε.

Ξέρετε, ένα από τα διδάγματα του Ιράν είναι αυτό το πράγμα, ότι κινητοποιεί ένα ολόκληρο έθνος. Και το έθνος επιδεικνύει την αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί του πατρίου εδάφους, ακόμη και αν υποστεί τεράστιες απώλειες. Ξέρετε τι αποτρεπτικός παράγοντας είναι αυτός? Γιατί κάνανε πίσω οι Αμερικάνοι? Δεν μπορούσαν να τα βάλουν. Ενώ με το Ιράκ κάνανε περίπατο. Στο Ιράκ φροντίσαν και είχαν εξαγοράσει και τη στρατιωτική ηγεσία και την πολιτική ηγεσία του ΜΠΑΘ, του Παθητικού Κόμματος. Λοιπόν, γι' αυτό και κάνανε περίπατο. Με 130-150.000 άντρες. Περίπατο. Περίπατο. Εντάξει, απλά λέω, οργανωμένη αντίσταση, θυμάμαι ακόμη κάποιους σοβαρούς στρατηγούς στην εποχή εκείνη, μακαρίτες τώρα, που λέγανε αυτό. Τους λέγανε οι δημοσιογράφοι, τους εμφανίζανε τότε το 2001-2002, οπότε ήταν ο πόλεμος με το Ιράκ, η κατάληψη του Ιράκ, ας πούμε, και τους ρωτάγανε, τι λέτε για τις σφοδρές μάχες που γίνεται? Ποιες σφοδρές? Δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται. Αψιμαχίες είναι σε όλο τον δρόμο, από το Κουβέιτ μέχρι τη Βαγδάτη. Μόνο το γεγονός ότι το πρώτο και κύριο πράγμα είναι να παίρνουν την στρατιωτική περιοχή. Το δεύτερο, η επιλογή του πολέμου της φθοράς στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δεν την επέβαλαν τα όπλα. Την επέβαλε η λογική της μείωσης των απολειών για την οποία έτρεμαν οι Γερμανοί στρατηγοί. Δηλαδή μετά από το χάσιμο της μάχης στην επίθεση του Βερντέν, που στην πραγματικότητα το Βερντέν είναι το χειρό που φυλάει το Παρίσι. Έτσι, από την εποχή του Γαλλοπρουσικού πολέμου. Όταν λοιπόν επιχείρησαν να υλοποιήσουν το σχέδιο Σλίθεν για 28 μέρες να βρίσκονται στο Παρίσι, έτσι λοιπόν, και να καταλάβουν τη Γαλλία, καταρρεύσει η Γαλλία, λοιπόν, και έδωσαν τη μάχη στο Βερντέν και τη χάσανε τη μάχη. Υποχωρώντας, απλά αρχίσαν και φτιάχνανε τα γνωστά, επέλεξαν την πολιτική του πολέμου της φθοράς. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ήταν πολύ πιο καταστροφικός ο πόλεμος, με πολύ μεγαλύτερες απώλειες. Πόλεμος φθοράς. Χωρίς να έχεις δυνατότητα αναπλήρωσης όχι μόνο του υλικού που δαπανάς, αλλά και των ανδρών που χάνεις, χωρίς να μειώνεις την ισχύ σου στο πεδίο της μάχης, δεν μπορεί να βγει, να έχει αίσιο πέρας. Αυτό το πράγμα είναι θέσφατο από την εποχή του Σουντσούν, της τέχνης του πολέμου. Γι' αυτό και πάντα λέγανε ότι δεν έχει σημασία τι επιλέγεις, πρέπει ο πόλεμος να είναι το ταχύτερο δυνατό, διότι μετά μπαίνει θέμα logistics. Και όταν μπαίνει θέμα logistics, μόνο με όρους αυτοθυσίας ενός ολόκληρου έθνους, ενός ολόκληρου λαού, δεν είναι εύκολη η υπόθεση αυτή. Αντί λοιπόν, βεβαίως ότι η πρόθεση του Πούτιν είναι αυτή, εγώ δεν την αμφιβάλλω, αλλά ακόμη το λέει σε μια συνέντευξή του που έδωσε νομίζω το Δεκέμβριο του 25, έλεγε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι πόλεμος με την κυριολεκτική έννοια του όρου αυτό που διεξάγεται στην Ουκρανία. Είναι μια ειδική επιχείρηση με χειρουργικά χτυπήματα. Ακριβώς αυτό έχει οδηγήσει σε μια τρομακτική, στον τρομακτικό αδιέξοδο στο στρατιωτικό μέτωπο κατά της Ρωσίας. Δηλαδή, αν η Ρωσία δεν μπορεί να λύσει στρατιωτικά το ζήτημα, θα αναγκαστεί να υπογράψει εκεχηρία, γιατί η ειρήνη δεν πρόκειται να υπάρξει, δεν τη θέλει κανένας, έτσι, πρώτα κύριε. Μόνο Πούτιν τη θέλει, αλλά σιγά μην το διευκολύνουν, έτσι, λοιπόν. Να υπογράφει μια εκεχηρία ανάλογου τύπου, ίσως και χειρότερη από το Ιράν, γιατί δεν επέδειξε την ισχύ και την αντοχή του Ιράν στο πεδίο της μάχης, εννοώ, έτσι, λοιπόν. Και ανοιχτή στην οποιαδήποτε αναθεώρηση του νεοναζιστικού καθεστώτος που υπάρχει όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Είπε ο φίλος προηγουμένως, δεν θυμάμαι. Τι θα γίνει με τους Ιωναζί που αγοράζουν οι γηδίτες το Step Forward του Χατζηστεφάνου? Δεν πρέπει να γίνει δίμευση? Δεν το συζητάμε, ρε παιδιά. Αλίμονο. Αλλά για να γίνει δίμευση, πρέπει να αποκατασταθεί η δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα. Ποιος θα το αποκαταστήσει? Ο δικαστής, ο εισαγγελέας, ποιος? Εμείς, είναι υπόθεση του λαού.
Πρέπει οπωσδήποτε πάση θυσία να ενεργοποιηθεί το άρθρο 1 και το 120 παράγραφος 2, 3 και 4, αν θυμάμαι καλά, του συντάγματος. Ποιος θα το ενεργοποιήσει αυτά, αν όχι ο λαός? Ποιος? Γι' αυτό υπάρχουν αυτά. Αυτά τα άθρα προβλέπεται όταν πλέον το πολίτευμα δεν μπορεί να λειτουργήσει με τα όργανα που διαθέτει, τα συνταγματικά, τα συνδεταγμένα όργανα που διαθέτει και προβλέπει το Σύνταγμα, εναποτίθεται στη λαϊκή κυριαρχία. Δηλαδή, εναποτίθεται στο ίδιο το λαό να τα αποκαταστήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Επομένως, τι να λέμε? Και είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν είναι μόνο απλά μόνο η γη που πουλιέται. Είναι πολύ χειρότερα. Το ξέρετε ότι αυτό που δεν κατόρθωσε ο Μωσέ Νταγιάν να πάρει την Κρήτη ολόκληρη ως προγεφύρωμα των Ισραηλινών δυνάμεων, του πολεμικού μηχανισμού, το έχει κατορθώσει σήμερα το Ισραήλ. Τώρα σοβαρολογούμε για την Κρήτη, λέμε. Δεν κατόρθωσε ο Μωσέ Νταγιάν, που ήταν άλλωστε προς τα μέσα και στα έξω με την ελληνική χούντα, χώρια τους Αμερικανούς. Θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν λόγω Λιβάνου Χεσμπολά? Ή θα κάτσουν ήρωμα μπάς και το Ιράν συμμορφωθεί με το μνημόνιο? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε το. Το μνημόνιο είναι για να, εκτός όλων των άλλων, είναι μια προσπάθεια για της πλαγίας οδού να εξαγοράσουν πολιτική επιρροή εντός του Ιράν οι Αμερικανοί και αφετέρου να στρέψουν το βλέμμα τους άμεσα σε άλλα πολεμικά μέτωπα. Πρώτα και κυρία στην Ουκρανία και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη και τα μέτωπα στην Λατινική Αμερική. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε οτιδήποτε προοδευτικό υπάρχει στη Λατινική Αμερική. Προοδευτικό, δεν μιλάμε τώρα για αριστερές κυβερνήσεις, μιλάμε για οτιδήποτε αντιδρά ή διαφοροποιείται από την Αμερικανική παγκόσμια κυριαρχία. Αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα επίκειται νομίζω αυτή την Κυριακή, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι και οι εκλογές στην Κολομβία, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος επισήμως σπονσάρει, λες και είναι κυβερνήτης, τριτοκλασσάτος κυβερνήτης της 52ης, 53ης πολιτείας των ΗΠΑ, προτεκτοράτου των ΗΠΑ, τον αντίπαλο του σημερινού Προέδρου, που είναι αριστερός, μαρξιστής, λενιστής κατά τους Αμερικανούς, λοιπόν κατά τον κύριο Τραμπ, τα λοιπά, τον Ελ Τίγκρε, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η οριοποιημένη εκδοχή του Εσκομπάρ, του Πάμπλο Εσκομπάρ. Αυτός είναι για πρόεδρος. Τον ετοιμάζω κανονικότατα. Και είναι στις δεύτερες εκλογές. Πάνε για δεύτερες εκλογές. Αυτό εδώ βεβαίως η πιθανή ήττα στις δεύτερες εκλογές και η επικράτηση του Ελ Τίγκρε οφείλεται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά στην αδιανόητη πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση Πέντρο. Πώς το λένε αυτόν, τον σημερινό πρόεδρο, ο οποίος δεν έκανε απολύτως τίποτα για τη φθορολογία. Και το πληρώνεις. Όσο δεν αναβάλει. Ο βασικό στήριγμα μιας πολιτικής διαφορετικής είναι η δραματική βελτίωση της κατάστασης φτωχολογίας. Και μάλιστα σε μια χώρα όπου η φτωχολογία είναι το 60-70-80% του πληθυσμού. Εάν αυτό το αφήνεις καλέντες, ναι, θα βελτιωθεί, αλλά σε βάθος τετραετίας. Τρία πουλάκια κάθονται και Νικολό Καρτέρι. Έτσι. Αυτό. Και σου έρχεται το Ελ Τίγκρε. Ο Ελ Τίγκρε μάλιστα έχει χρησιμοποιήσει το παρατσούκλι, ο Τίγρης, έτσι, το οποίο χρησιμοποιούσε ένας από τα βασικά στελέχη, διοργανωτές των ταγμάτων θανάτου που έδρασαν την εποχή του πολέμου κατά του ΦΑΡΚ, των ανταρτών δηλαδή, και της δίωξης του Πέπε Σκομπάρ, του Πάμπλο Σκομπάρ. Δεν τυχαίο αυτό. Τα μέτωπα έχουν αναπτυχθεί σε όλο το... Μιλάνε παραδείγματος χάρη ο κύριος Καρβουνόπουλος, λέει κάποιος φίλος, για τεράστια ποσά τα οποία διακινούνται από την κυβέρνηση για όπλα, αλλά δεν αναφέρονται λεπτομέρειες, ούτε ξέρουμε αν έχουν λάβει τίποτα, ειδικά από το Ισραήλ. Τι παίζει? Όντως υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σχετικά με την αγορά όπλων και οπλικών συστημάτων, τα οποία εφοδιάζεται η ελληνική κυβέρνηση. Για ποιους και για ποιο λόγο είναι ένα τεράστιο ζήτημα? Εντάξει, γιατί είναι σε πλήρη αδιαφάνεια και μάλιστα δεν καταγράφονται τι κάνουν στον προϋπολογισμό. Έχουν το θράσος κιόλας, αφαιρούν από το δημόσιο χρέος ή από τις δημόσιες οφειλές
το κομμάτι που αφορά το τεράστιο πακτολό χρημάτων που πηγαίνει σε οπλικά συστήματα ή σε όπλα υπέρ πιανού δεν γνωρίζω. Οι κακές γλώσσες, ιδιαίτερα από τις ένοπλες δυνάμεις, πολύ κακές γλώσσες, λοιπόν, λένε υπέρ του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ. Θέλει μεγάλη φαντασία για, για να το αντιληφθούμε αυτό. Την ασπίδα του Αρχιελέ, κάτσε να έχουμε τώρα ασπίδα και να δούμε τι θα έχει. Λοιπόν, αυτή η ιστορία. Μάλιστα, μάλλον ας πούμε, ένα από τα χαρακτηριστικά του πολέμου στο Ιράν, του πολέμου αυτού του με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ήταν και το γεγονός ότι ο λεγόμενος ατσάλινος στόλος του Ισραήλ τελικά δεν είναι ούτε ατσάλινος ούτε θόλος. Έτσι. Μπουκώνει εύκολα από τη μαζική επέλαση των drones και ήταν εύκολος στόχος ακόμη και πάφτινα drones τα οποία χρησιμοποιεί το Χεζμπολά και οποία μάλιστα δίνει πάμπολα βιντεάκια στο διαδίκτυο για να δείξει πώς επιλέγει και με ποιον τρόπο καταστρέφει τους εκτοξευστήρες που στηρίζεται ο λεγόμενος Iron Dome του Ισραήλ. Πανάκριβα συστήματα εκτοξευστήρων και πυράβλων τα οποία καταστρέφονται από drone που κατασκευάζονται πώς να το πούμε της τάξης των 150, 200, 300 δολαρίων. Έτσι, τέτοιας κλίμακας κόστος. Υπάρχει τεράστιο θέμα εκεί. Παρ' όλα αυτά θα το πουλήσουμε στους Έλληνες. Δεν είναι θέμα. Ποιους καρπαζιές πράκτορες υπάρχουν. Αρκεί να πέσουν κατά άλλες μίζες. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι το τίποτα άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο? Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή όχι, να το συζητάμε. Απλά, ναι, νομίζω ότι απέναντι, γι' αυτό καταλαβαίνω ότι πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο και εγώ αντιλαμβάνομαι και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εορτασμός των 250 χρόνων των Ηνωμένων Πολιτειών, που γι' αυτό ίσως να κάνουμε μια εκπομπή, ειδική εκπομπή, για την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, το πώς διαμορφώθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως σήμερα, αποτελούν το μεγαλύτερο καρκίνωμα της ανθρώπινης ιστορίας, ιδιαίτερα των τελευταίων 250 χρόνων. Μεγαλύτερο καρκίνωμα δεν υπάρχει. Και αν αυτό το καρκίνωμα δεν αφαιρεθεί, θα πεθάνει η ανθρωπότητα. Δεν είναι θέμα μόνο ότι μιλάμε για... Λοιπόν, αλλά αυτό θα το δούμε προκειμένου. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια του Δημοκρατικού Κόμματος, μια και δεν μπορεί να χτυπήσει τον Τραμπ επί της ουσίας της πολιτικής του, γιατί είναι η πολιτική που είναι και του Δημοκρατικού Κόμματος. Έτσι. Λοιπόν, προσπαθούν τώρα, να ας πούμε για παράδειγμα με την υπογραφή για το Memorandum of Understanding, η κριτική που γίνεται στον Τραμπ είναι ότι πρόδωσε τον Ιρανικό λαό. Τον πρόδωσε. Γιατί εκεί που του λέγανε ο Νετανιάχου Μπίμπι και ο Ντόναλντ Ντακ ότι θα τον απελευθερώσουν, τώρα τον εγκαταλείπουν στο έρμεο των Μουλάδων. Αυτό λένε. Και ότι τέλος πάντων παραδόθηκε στο Ιράν. Τέτοιες ανοησίες. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι θα έπρεπε να είχαμε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είχαν ρίξει πυρηνικά όπλα. Γιατί δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Και το είπε ευθέως και ο Τραμπ μιλώντας για τον Νετανιάχου. Λέει ότι σώσαμε το Ισραήλ, διότι λέει θα χτυπούσε το Ιράν με πυρηνικά όπλα το Ισραήλ. Στην πραγματικότητα, αυτό που λέει είναι ότι δεν είχαμε καμιά άλλη επιλογή στρατιωτικής επιβολής στο Ιράν παρά μόνο τη χρήση των τακτικών πυρηνικών όπλων. Δεν είχε τίποτα, καμιά άλλη επιλογή. Η άλλη επιλογή ήταν να καλέσει κληρωτούς, να μαζέψει 1 εκατομμύριο στρατό και να το στείλει, ελπίζοντας ότι θα μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ολόκληρο έθνος των 90 εκατομμυρίων. Ελπίζοντας. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, λοιπόν, αυτό είναι. Και τι λένε, απλά κάνουν πολιτική επικοινωνιακή που θεμελιώνεται στο πόσο απολύτιστος, και πραγματικά είναι ούγκανος ο άνθρωπος, έτσι, είναι ούγκανος, είναι απολύτιστος, αστοιχείωτος, άσχετος με οτιδήποτε έχει να κάνει ή έχει παράγει ο ανθρώπινος πολιτισμός σε επίπεδο μόρφωσης παιδείας ή οτιδήποτε, τέχνης ή οτιδήποτε, έτσι, είναι ούγκανος ο άνθρωπος, σε αυτό στηρίζονται. Ενώ παλιά είχαμε τους καλούς ωραίους πρόεδρους. Βάζω και τον Ομπάμα τώρα, ξεχάσαμε ποιος ήταν ο Ομπάμα.
Ο Ομπάμα τρεις φορές απειλήθηκε να τον πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο για την επιλογή του να δολοφονεί πολιτικούς αντιπάλους. Με τα ντρόουν. Αυτός ξεκίνησε. Τα ξεχνάμε. Νομοποίησε ολόκληρο το καθεστώς του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Αυτό δηλαδή που σύσσωμη σχεδόν η νομική κοινότητα στις ΗΠΑ καταδικάσει τον Μπους. Και δείτε τώρα, ορίστε. Αυτό είναι η εφημερίδα, συγγνώμη, είναι η εικόνα από τη χθεσινή τα χθεσινά εγγένεια της βιβλιοθήκης Ομπάμα. Εκεί συνηθίζεται, δεν είναι από την τσέπη τους, αλλά τόσο πάντων, συνηθίζεται κάθε πρόεδρος, φεύγοντας από το αξίωμα, να φτιάχνει μια βιβλιοθήκη όπου στεγάζει τα διάφορα τα έγγραφα της προεδρίας του και κάποιο άλλο υλικό. Ιστορικού χαρακτήρα περισσότερο είναι. Λοιπόν, αυτό. Και κοιτάξτε πώς μαζεύτηκαν. Οι τέσσερις πρόεδροι που μας οδήγησαν στη χειρότερη κρίση, διαφορετικού τύπου κρίση, ιστορικού τύπου αν θέλετε κρίση, που έχει βιώσει η παγκόσμια κοινότητα από την εποχή, πότε να πω, από την εποχή του 18ου, 17ου αιώνα. Αυτή. Και προσέξτε, δεν είναι καμία σημασία το ποιος είναι δημοκρατικός ρεπουμπλικάνος. Τα ίδια, πιπ, όλοι τους. Το μόνο που σε χαροποιεί είναι ότι βλέπεις ότι η ιστορία δεν δέχεται, μάλλον υπάρχει ο νόμος της ιστορικής ανταπόδοσης. Και αν δεν μπορεί να επιτευχθεί δια της κανονικής οδού, δηλαδή ο λαός να σε καθίσει όταν καμνεί πανάθεμάς για τα εγκλήματα που έχει κάνει ως κυβερνήτης του ή ως κυβερνήτης, το αποδίδει με τον τρόπο που σε πληρώνει η ζωή. Δείτε τα πρόσωπα των τριών προέδρων, καλά του Ομπάμια είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, κοιτάτε τους. Φωτογραφική άνοια. Είναι η φωτογραφική αποτύπωση της βαριάς άνοιας. Λοιπόν, οι τρεις τους το έτσι. Στα ίδια βήματα βαδίζει και ο Ομπάμιας, μην νομίζετε ότι θα γλιτώσει κι αυτός. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό, είναι ποτέ δυνατόν να αναρωτιέται κανείς γιατί με τέτοια χασούρα στη δημοφιλία του ο Τραμπ και πάλι δεν κερδίζουν οι δημοκρατικοί? Γιατί ο μέσος Αμερικανός δεν είναι, εντάξει, μπορεί να πούμε πολλά πράγματα για τον μέσο Αμερικανό και τα ελλείμματά του, σαφέστατα, αλλά δεν είναι τόσο ηλίθιος ώστε να μην καταλαβαίνει ότι δεν είναι η Αμερική δεν κατάντησε εκεί που κατάντησε λόγω του Τραμπ. Και ότι ο Τραμπ είναι το οργανικό αποτέλεσμα ολόκληρης της ιστορικής πορείας πολιτικής και κοινωνικής και οικονομικής των ΗΠΑ των τελευταίων δεκαετιών τουλάχιστον. Αποτέλεσμα των τεσσάρων κυριών είναι ο κύριος Τραμπ. Δεν είναι ο Τραμπ που ήρθε από τον ουρανό. Είναι γέννημα θρέμα δικό τους και των δυνάμεων που οι ίδιοι καλλιέργησαν. Γι' αυτό και έχει, πώς να το πούμε, και είναι η ελπίδα του κόσμου βεβαίως και η δική μου, να κυλιστεί σε έναν εμφύλιο άνευ προηγουμένων ΗΠΑ και να καταστραφεί ολοκληρωτικά. Έτσι, μόνο μη μαζί την καταστροφή της, πώς θα το πούμε, αγκαλιάσει η καταστροφή ολόκληρου του πλανήτη. Είναι ικανοί να το κάνουν, έτσι, και είναι και το ίδιο αδίσταχτοι. Έτσι. Και μετά αναρωτιούνται, γιατί κάνει, γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα δεν ανακάμπτει έναντι τις τρομακτικές πτώσεις του Τραμπ. Πώς να ανακάμψει με αυτούς, τι να ανακάμψει? Ή το Ρόμπερ Ντεμίρο, άλλο χούφταλο, και την Τζέιν Φόντα που μόλις προχθές κάνανε διαδήλωση υπέρ της πρώτης τροπολογίας. Η πρώτη τροπολογία είναι η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία της έκφρασης, διότι οι πατέρες του Αμερικανικού Έθνους δεν εννοούσαν ποτέ να φτιάξουν ένα σύνταγμα όπου να καταχυρώνει το αυτονόητο ελευθερία της γνώμης και ελευθερία της έκφρασης. Έτσι, η ελευθερία του τύπου κτλ. Έπρεπε να γίνει η πρώτη τροπολογία. Στο Σύνταγμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και έκαναν διαδήλωση, μιλώντας η Τζέιν Φόντα και ο Ρόμπερτ Ντινίρο, για την Αμερική που χάσανε. Τις τρομακτικές ευκαιρίες που είχαν οι ίδιοι. Έτσι. Και δεν είχαν το θράσος να μην σκέφτονται στοιχειώδο. Και την έχασαν γιατί ήρθε
ο πατερούλης, δηλαδή ο Τραμπ. Λες και η Αμερική ήταν το όνειρο όλης της γης, της Ιφιλίου, και τους έδωσε τόσες πολλές ευκαιρίες και δεν σκέφτονται, δεν ντρέπονται αυτοί οι άνθρωποι να σκέφτονται ότι μιλάνε σε ένα ακροατήριο, αμερικανικό ακροατήριο, δεν μιλάμε για τους υπόλοιπους, τους έχουμε γραμμένους τους Αμερικανούς, όλοι οι υπόλοιποι λαοί της Ιφιλίου, αλλά λέω μιλάνε στους Αμερικανούς, για να τους πούνε τι, ότι χάρη στις ευκαιρίες που χάνεις εσύ καθημερινά και τις έχασαν και οι πατεράδες σου και οι γονείς σου και τα παππούδια σου κτλ. Χάρη σε αυτές τις ευκαιρίες που χάνεις, έχω τις δικές μου ευκαιρίες. Έκανα εγώ τις δικές μου ευκαιρίες στο Hollywood ή όταν με παρασημοφορούσε το Atlantic Council, όπως το Robert De Niro, για να είμαι προπαγανδιστής στη CIA και του NATO ή την Jane Fonda και οτιδήποτε. Να πλασάρει και να προωθεί στην καριέρα της. Έτσι είχαν αυτές τις ευκαιρίες. Χάνοντας χιλιάδες άλλοι, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι, τις στοιχειώδες ευκαιρίες να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, διαβίωση. Δεν ντρέπονται. Δεν μπορούν να το σκεφτούν καν. Σε ποιους απευθυνόμαστε, ρε παιδιά. Στα θύματα αυτής της κατάστασης. Και ζητάμε τώρα τα θύματα αυτής της κατάστασης να πούνε για όλα αυτά ή ο Τραμπ. Έτσι. Και όχι όλο αυτό το σύστημα. Ο Σιρβετός που δημιούργησε αυτές τις καταστάσεις. Λέει ένας φίλος, είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι ακόμη και οι Αμερικανοί πλέον εκδηλώνουν άρνηση συνέχιση του πολέμου, ακόμη και για την προστασία του Ισραήλ. Ο Μακντάγκλας, Μακγκρέγκορ νομίζω εννοεί, λέει ότι ίσως ένα αντιπολεμικό κίνημα μεγαλύτερο από το Βιετνάμ μπορεί να υπάρχει και τώρα. Πάντως υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Το θέμα τι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το πολιτικό υποκείμενο, έστω και με τη μορφή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα που υπήρξε τη δεκαετία του 60, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπάρχει σήμερα. Και επειδή ακριβώς, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αύριο, έτσι, ώστε να μπορεί να εκφραστεί πραγματικά αυτή η αγανάκτηση που πραγματικά είναι οριζόντια στην αμερικανική κοινωνία, είναι οριζόντια και θυμίζει πραγματικά άλλες εποχές ή μυρίζει άλλες εποχές. Λοιπόν, εποχές με πιθανότητες σοβαρές να ανατραπούν καταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το τι θα συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι άσχετο από το τι θα συμβεί στην Ευρώπη ή σε ευρωπαϊκές χώρες ή σε χώρες όπως η Ελλάδα. Γιατί ναι, μεν είμαστε δεδομένοι εμείς, όπως μας λέει και μας ξαναλέει ο φερόμενος, ο ένικος του Μαξίμου και το υπόλοιπο προσωπικό της χώρας, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ούτε βεβαίως, πώς να το πούμε, αισθανόμαστε εμείς οι Έλληνες ότι είμαστε τελείως εκτός παιχνιδιού. Έχουμε ένα ειδικό βάρος, δηλαδή εάν η Ελλάδα κατόρθωνε να μετατρέψει το εργαστήριο Νιελάς, που μας το περιγράφει ιδιαιτέρως εύστοχα ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος και οι δικοί του, οι συντετιμόνες του, να το μετατρέψει σε πραγματικά εφαλτήριο για πολύ μεγάλες βαθιές ριζοσπαστικές αλλαγές και στη χώρα μας, την πολιτική κατεύθυνσή της, την κοινωνική αναβάθμισή της, θα σήμαινε πολλά για την υπόλοιπη Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ελλάδα είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, και δεν το θέλουμε τις περισσότερες φορές, έχει ένα τέτοιο βάρος, ιστορικό βάρος, έτσι, που πραγματικά δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα, δεν είναι αντίστοιχο με το μέγεθός της, οικονομικό, πολιτικό ή οτιδήποτε, ιδιαίτερα όταν κυβερνιέται από αυτούς που κυβερνιέται. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία το τι θα συμβεί στις ΗΠΑ, αν θα σπάσει η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αν θα ξαναναγεννηθούν οι λαοί και τα έθνη της Ευρώπης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τελούν υποπλήρη, πώς να το πούμε, όχι μόνο, είναι σε κόμμα, βρίσκονται σε επιθανάτιο κόμμα, λόγω και πρωτίστως Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του είδους, πώς να το πούμε, της σύγχρονης μορφής αυτοκρατορίας, την οποία ένας από τους πρώτους που την είχε φαντασιωθεί ήταν ο Τσάρος Αλέξανδρος, της εποχής της Ιεράς Συμμαχίας. Και μάλιστα σύμφωνα με τα δικά του σημειώματα που έχουν μείνει, λέει, τα ονειρευόταν, ήταν τόσο πολύ, έτσι, στο μυαλό του, που δεν τον άφηνα να κοιμηθεί, να επεκταθεί, να υπάρχει αυτοκρατορική δομή σε ολόκληρη μια ενωμένη Ευρώπη, αυτοκρατορική δομή. Το ίδιο έχουμε σήμερα. Αυτό έχουμε σήμερα, ακόμη και σε σχέση
με την τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Δηλαδή έχουν τυναχτεί στον αέρα ακόμη και και τύπης, έτσι, οι διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδα τις διαδηλώσεις στη Γαλλία ενώ γινόταν η σύνοδος G7. Πώς σας φάνηκαν? Κοιτάξτε να δείτε, οι διαδηλώσεις αυτές, η Γαλλία έχει το προνόμιο να είναι εύκολη στην κινητοποίηση του πεζοδρομίου. Δηλαδή, το πεζοδρομίο εγώ το λέω με καλή έννοια. Δεν το λέω με τον τρόπο που το χρησιμοποιούσαν οι πολιτευτές στην Ελλάδα ή που συνήθως λέγεται. Δηλαδή, και αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία έρχεται από πολύ παλιά. Ο πρώτος που το είχε πει, στα 1815, ο Μπεζαμίν Κωνσταν. Ο Μπεζαμίν Κωνσταν ήταν πολιτικός φιλόσοφος της εποχής εκείνης. Κάποιοι τον θεωρούν και συνταγματολόγο, είναι μια άλλη ιστορία, είναι της φιλοσοφίας του δικαίου. Έλεγε το εξής, ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πολιτισμού των Γάλλων, που απέκτησαν κατά κύριο λόγο μετά τη Γαλλική Επανάσταση, λόγω της Γαλλικής Επανάστασης, είναι η ευκολία να λύνουν τις διαφορές τους στο πεζοδρόμιο. Το δύσκολο είναι το μετά για τους Γάλλους. Ενώ αντίθετα για τους Άγγλους, έλεγε ο Μάρξ, χρησιμοποιώντας πάλι αυτή την έκφραση, είναι το δύσκολο για τους Άγγλους είναι να λύσουν τις διαφορές στο πεζοδρόμιο, αλλά είναι εύκολο το μετά. Σε αντίθεση με τους Γάλλους. Αλλά αυτό είναι μια παρατήρηση ιστορικού τύπου. Έτσι λοιπόν οι Γάλλοι είναι εύκολα κατέβουν στους δρόμους. Το θέμα είναι ποιοι κατεβαίνουν στους δρόμους. Άμα είναι γνωστοί και δεν είναι ο απλός λαός, ο οποίος απαιτεί αλλαγές, δραματικές αλλαγές, και είναι απλά οι επαγγελματίες της διαμαρτυρίας, λιγοστά τα αποτελέσματα. Ή τη λαϊκή οργή τη διαχειρίζονται οι επαγγελματίες διαμαρτυρίας, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Δεν πήγε πουθενά οτιδήποτε. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Είδατε όμως τους Αλβανούς. Είδατε τι έγινε με την κινητοποίησή τους. Πώς ξυλώνανε τις ιδιωτικοποιημένες παραλίες. Ή τι έγινε στην πτώση των κυβερνήσεων στη Ρουμανία. Ή τι έγινε στη Βουλγαρία. Ή τι θα γίνει τώρα στη Μολδαβία. Που πάνε να την εμπλέξουν άμεσα στον πόλεμο με στην Ουκρανία. Επιχειρώντας επίθεση κατά της υπερδυστερίας. Ήδη υπάρχουν μεγάλες εκδηλώσεις στην Κεκαουζία, με το μαλακό υπογάστριο ολόκληρου του ΝΑΤΟ, όχι μόνο της Μολδαβίας. Λέω, υπάρχουν κινήσεις, υπόγεια ρεύματα, η οργή, πώς να το πούμε, διωγγώνεται. Όχι μόνο όμως η οργή, αλλά και η διαμαρτυρία και κυρίως η μετεξέλιξη διαμαρτυρίας σε κάτι πιο απτό. Δηλαδή σε πολιτικές αλλαγής. Σε πολιτικές ανατροπής, σε διεκδίκηση δημοκρατίας, πάνω θεμάμαι. Στο βαθμό που η μαζική διαμαρτυρία να μετεξελίσσεται σε κινήματα για την κατάκτηση δημοκρατίας, τότε μπορούμε να ελπίζουμε, τότε πραγματικά η ελπίδα μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα. Όχι ελπίδα στη δημοκρατία, ελπίδα πρώτα και κύρια στη μαζική κινητοποίηση, στο ρόλο που η μαζική κινητοποίηση πάντα παίζει στη διάρκεια της ιστορίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα δεν με εκπλήσει το ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες και το πιθανότερο είναι να υπάρχουν και στη Γερμανία, να γίνει χαμός στη Γερμανία. Ήδη γινόταν με πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες στην περιοχή του Βραδεβούργου κατά του Μέρτς. Και με τα συνδικάτα και χωρίς τα συνδικάτα, έστω και αν δυστυχώς δεν υπάρχει πολιτική έκφραση ικανή να μπορεί να τα βγάλει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την εκπομπή. Έτσι αλλιώς είδατε ότι στην Τετάρτη 24 Ιουνίου, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, θα έχουμε ανοιχτή πολιτική συζήτηση στο Δημοτικό Αναπτυκτήριο Υγεία Καφέ. Είναι στο πάρκο της Ευριάλης, ένα ωραίο παρκάκι που έχει φτιαχτεί εκεί. Θα είναι ο Ηρακλής ο Παπαδόπουλος, ο Παύλος ο Χρήστου, πτέραρχος αναποστρατεία και βέβαια ο υποφαινόμενος για να κουβεντιάσουμε περαιτέρω και βεβαίως πρόσωπο ενώπιος ενώπιο. Κάτι που μας λείπει ιδιαιτέρως, διότι επανάσταση για το πληκτρολογείο δεν γίνεται. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι επαναστάσεις γίνονται ενώπιος ενώπιου. Ή τουλάχιστον οι ανατροπές. Πολύ δε περισσότερο η πολιτική. Η πολιτική εξ αποστάσεως δεν γίνεται. Είναι σαν να λέμε, να φέρουμε τον Χατζη, βεβαίως, ναι. Ο Χατζηπαπάρας μπορεί να έρθει μεγάλη άνοιξη, άλλωστε έχει ανοιχτή πρόσκληση από μένα εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, αλλά να ξέρουμε κάτι, ότι σε αυτό το πράγμα που λέμε πολιτική,
όπως η επιστολική ψήφος είναι η πλέον επιρρεπής σε, πώς να το πούμε, σε υπονόμευση ψήφο, ή σαν, πώς να το πούμε, έλεγχο ψήφος για την, στην κάλπη, έτσι και η εξαποστάσεως συμμετοχή στην πολιτική είναι εξαιρετικά εύκολη στο, σε χειραγώγηση και σε, πώς να το πούμε, σε έλεγχο και κατεύθυνση, ανακατεύθυνση. Θέλει ενώπιον οποίο. Χωρίς αυτό, και αυτή είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που έφερε η πανδημία. Μία, μάλλον, ίσως η μεγαλύτερη καταστροφή. Συνηθίσαμε στο εξ αποστάσεως. Πριν την πανδημία ήταν αδιανόητο ότι μπορούν να γίνουν συνεδριάσεις ή συναντήσεις ή εκδηλώσεις διαδικτυακού χαρακτήρα ή εξ αποστάσεως. Είναι αδιανόητο. Όχι γιατί δεν μπορούσε να γίνει, υπήρχε τεχνολογία. Ήταν αδιανόητο γιατί ο καθένας είχε τη δυνατότητα ή μάλλον διεκδικούσε τη δυνατότητα ανοιχτής δημόσιας πολιτικής ζήτησης. Οποιοσδήποτε πήγε να συμμετάσχει σε αυτήν την ιστορία, είτε σαν ακροατής, είτε σαν από το πάνελ, είτε σαν διοργανωτής, οτιδήποτε. Ήταν αυτονόητο. Η συντριβή αυτού του βασικού στοιχείου της πολιτικοποίησης κοινωνίας μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Εάν δεν το ξεπεράσουμε αυτό και δεν μάθουμε να συνδιαλεγόμαστε και να θέτουμε τα ζητήματα, τότε πραγματικά ξαναγυρίζουμε στην αρχή της εκπομπής. Άνθρωπος ή γουρούνι, Οδυσσέας ή γρίλος. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, από ό,τι φαίνεται, κερδισμένη είναι η Κυρική. Με αυτά, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που μας παρακολούθησαν μέχρι στιγμής. Φυσικά σας περιμένουμε Τετάρτη και στο επανειδήν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake
11: και η μαύρη χείρα.
12: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
13: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
14: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
15: Μου αρέσει να μετακινούμε με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
16: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
17: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
18: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
19: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Κατά το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, η κοσμολογία ήταν ένας τομέας αιμονικός με την ακρίβεια. Οι επιστήμονες δεν προσπαθούσαν να αλλάξουν την ιστορία του σύμπαντος. Ήδη πίστευαν ότι τη γνώριζαν. Είχαν χαρτογραφήσει το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, η λεπτή, η πολυματική λάμψη της μεγάλης έκρηξης. Είχαν παρατηρήσει πως οι γαλαξίες ομαδοποιούνται σε μήκη δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Είχαν μετρήσει την ταχύτητα με την οποία επεκτείνεται το σύμπαν και είχαν παρακολουθήσει αυτήν την επέκταση προς τα πίσω μέχρι ένα μοναδικό σημείο προέλευσης πριν από περίπου 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Όλα αυτά τα στοιχεία είχαν συναρμολογηθεί τούβλο-τούβλο σε κάτι που ονομάζεται μοντέλο λάμδα CDM. Ένα μαθηματικό πλαίσιο που περιέγραφε ολόκληρη την ιστορία του σύμπαντος από τα πρώτα δευτερόλεπτα μέχρι το παρόν με μόλις 6 αριθμούς. 6 παράμετροι και μπορούσε κανείς να προβλέψει σχεδόν τα πάντα. Αυτό που ήθελαν οι κοσμολόγοι από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb όταν εκτοξεύτηκε το πρωί των Χριστουγέννων του 2021 ήταν επιβεβαίωση. Webb ήταν το ισχυρότερο διαστημικό τηλεσκόπιο που κατασκευάστηκε ποτέ. Ένας καθρέφτης σχεδόν 7 μέτρων διάμετρο, διπλωμένος μέσα σε έναν πύραυλο σαν ένα σκάφος οριγκάμι. Ψυχόμενος σε θερμοκρασίες κοντά στο απόλυτο μηδέν και τοποθετημένος 1 εκατομμύριο μίλια μακριά από τη Γη, όπου μπορούσε να παρατηρεί στο υπέρυθρο φως με ευαισθησία που δεν είχε ποτέ προηγουμένως επιτευχθεί. Κοστίζει 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Χρειάστηκε 30 χρόνια για να κατασκευαστεί. Ο καθρέφτης του είναι από βιρίλιο, καλυμμένος με χρυσό, συναρμολογημένος σε 18 εξαγωνικά τμήματα που έπρεπε να αναπτυχθούν στο μηδενικό βάρος με ακρίβεια χιλιοστού κατά την πρώτη προσπάθεια. Δεν υπήρχε δυνατότητα επισκευής σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά. Το σχέδιο ήταν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εξαιρετικό εργαλείο για να κοιτάξουν πιο πίσω στο χρόνο από οποιοδήποτε προηγούμενο τηλεσκόπιο, μέχρι τα πρώτα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, όταν το σύμπαν ήταν ακόμα νέο και οι πρώτοι γαλαξίες μόλις άρχιζαν να σχηματίζονται. Και οι επιστήμονες πίστευαν ότι ήξεραν τι θα έβλεπαν. Περίμεναν μικρές, αδύναμες και διάσπαρτες ομάδες αστεριών που μόλις άρχιζαν να οργανώνονται υπό τη δύναμη της βαρύτητας. Βρεφικοί γαλαξίες, ακατάστατοι και πρωτόγονοι. Το σύμπαν άλλωστε χρειαζόταν χρόνο για να φτιάξει δομές. Οι μεγάλες δομές απαιτούσαν μεγάλα διαστήματα σταδιακής συσσόρευσης. Αυτό ήταν που προέβλεπε το πρότυπο μοντέλο. Και το πρότυπο μοντέλο δεν είχε ποτέ αποτύχει. Τότε ο Webb άρχισε να στέλνει δεδομένα. Το φως από τους μακρινούς γαλαξίες χρειάζεται δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει σε εμάς. Πράγμα που σημαίνει ότι όσο πιο μακριά βρίσκεται ένας γαλαξίας, τόσο πιο πίσω στο χρόνο το βλέπουμε. Όταν ο Webb παρατήρησε προς την ίδια την άκρη του παρατηρήσιμου σύμπαντος, προς ένα φως που ταξίδευε από τότε που το σύμπαν ήταν λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο χρόνια, βρήκε γαλαξίες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί. Όχι με την έννοια ότι ήταν αδύνατο να εξηγηθούν καθόλου, αλλά με την έννοια ότι ήταν υπερβολικά μεγάλοι, υπερβολικά φωτεινοί, υπερβολικά οργανωμένοι και υπερβολικά πολλοί για να έχουν σχηματιστεί στον διαθέσιμο χρόνο. Το πρότυπο μοντέλο έθετε αυστηρά όρια για το πόση μάζα μπορούσε να συγκεντρωθεί σε έναν γαλαξία κατά τους πρώτους εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Η πρώτη ύλη, το αέριο και η σκοτεινή ύλη που απαιτούνται για το σχηματισμό αστέρων χρειαζόταν χρόνο για να καταρρεύσει, να ψυχθεί και να ανάψει. Οι προσομοιώσεις βασισμένες σε δεκαετίες παρατηρήσεων και θεωρητικής δουλειάς προέβλεπαν περίπου τον αριθμό και το μέγεθος των γαλαξιών που θα έβρισκε ο Webb σε αυτές τις πρώιμες εποχές. Ο Webb βρήκε περίπου 10 φορές περισσότερους φωτεινούς γαλαξίες σε αυτές τις αποστάσεις από ό,τι κανείς περίμενε. Κάποιοι από αυτούς είχαν μάζα συγκρίσιμοι με γαλαξίες που χρειάστηκαν δισεκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν σε πιο κοντινές περιοχές του σύμπαντος. Μία ομάδα ερευνητών που δημοσίευσε στο Nature στις αρχές του 2023 εντόπισε 6 υποψήφιους γαλαξίες σε εκείνη την πρώιμη εποχή που φαίνονταν να περιέχουν τόση αστρική μάζα όσο ολόκληρος ο δικός μας γαλαξίας ή και περισσότεροι. Και παρόλα αυτά υπήρχαν όταν το σύμπαν ήταν μεταξύ 500 και 700 εκατομμυρίων ετών. Το πρώτο προφανές ερώτημα ήταν αν κάτι πήγαινε στραβά με τις μετρήσεις. Η εκτίμηση της μάζας ενός μακρινού γαλαξία από μία τηλεσκοπική εικόνα είναι περίπλοκη. Διαβάζεται το φως δισεκατομμυρίων αστεριών ταυτόχρονα, πολλά από τα οποία είναι κρυμμένα από σκόνη, και η συνολική μάζα υπολογίζεται από αυτή τη φωτεινότητα, χρησιμοποιώντας υποθέσεις για τους τύπους των αστέρων που περιέχει. Αν κάτι φούσκωνε τη φαινόμενη φωτεινότητα αυτών των αντικειμένων, θα μπορούσαν να φαίνονται πιο μαζικοί από ό,τι πραγματικά ήταν. Αυτό αποδείχτηκε ότι ήταν μέρος της ιστορίας, αλλά μόνο ένα μέρος. Η επακόλουθη φασματοσκοπία, η τεχνική του να χωρίζει στο φως ενός γαλαξία στα συστατικά μήκη κύματός του για να αναλύσει το περιεχόμενό του, αποκάλυψε, ότι αρκετοί από αυτούς τους αρχικούς υποψήφιους περιείχαν κάτι απρόσμενο. Μαύρες τρύπες στο κέντρο τους που τρέφονταν ενεργά. Αυτές οι μαύρες τρύπες, γνωστές ως ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες, θερμαίνουν το περιβάλλον αέριο και εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, κάνοντας τον γαλαξία να φαίνεται πολύ πιο φωτεινός και κατά συνέπεια πιο μαζικός από ό,τι πραγματικά ήταν. Κάποιοι από τους διασπαστές του σύμπαντος αποδείχτηκαν ότι ήταν πιο συνηθισμένοι γαλαξίες μεταμφιεσμένοι με παραπλανητική φωτεινότητα. Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Astronomical Journal το 2024 υπό την ηγεσία μιας μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν, της Κάθεριν Κουορόφσκι, διαπίστωσε ότι μόλις ληφθεί υπόψη η συμβολή των μαύρων τρυπών, πολλοί από τους πιο ανησυχητικούς υποψήφιους μείωσαν σημαντικά τη φαινόμενη μάζα τους. Η κρίση γύρω από τις μάζες των γαλαξιών άρχισε να υποχωρεί. Αλλά η ανακούφιση ήταν μερική. Ακόμη και μετά τη διόρθωση της μόλυνσης από τις μαύρες τρύπες, εξακολουθούσαν να υπάρχουν περίπου διπλάσιοι μαζικοί γαλαξίες στα δεδομένα του Webb από το πρώιμο σύμπαν σε σχέση με ό,τι είχε προβλέψει το πρότυπο μοντέλο. Όχι αρκετοί για να καταρρύψουν πλήρως το μοντέλο, αλλά αρκετοί για να αφήσουν τους αστρονόμους με μία επίμονη και δύσκολα αγνοήσιμη αίσθηση δυσφορίας. Κάτι στον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονταν τα αστέρια στο πρώιμο σύμπαν ήταν διαφορετικό από ό,τι είχε υποθέσει κανείς. Οι γαλαξίες μετέτρεπαν αέριο σε αστέρια με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα που τα μοντέλα δεν είχαν προβλέψει. Αν αυτό απαιτούσε μια προσαρμογή της υπάρχουσας θεωρίας ή κάτι πιο ριζοσπαστικό, παρέμενε ένα πραγματικά ανοιχτό ερώτημα. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή αυτών που ανακάλυψε ο Webb. Όχι όλα όσα ανακάλυψε ο Webb στο πρώιμο σύμπαν ήταν ένας ακαθόριστος κόμβος αστέρων ή μια συμπαγή σκυλίδα φωτός. Ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις αφορούσαν το σχήμα. Συγκεκριμένα την ανακάλυψη ότι το πρώιμο σύμπαν περιείχε γαλαξίες με τις ίδιες κομψές και οργανωμένες δομές που εμφανίζουν οι πιο όμορφες σπήρες του κοντινού σύμπαντος δισεκατομμύρια χρόνια πριν θα μπορούσαν να είχαν υπάρξει. Οι σπυροειδείς γαλαξίες μεγάλης σχεδίασης, αυτοί με δύο καλά καθορισμένα σκέλη που εκτείνονται από έναν φωτεινό πυρήνα, οι οποίοι εμφανίζονται σε βιβλία αστρονομίας και εξώφυλλα περιοδικών, είναι ευαίσθητα αντικείμενα. Η σπυροειδής δομή τους δεν είναι μόνιμη. Είναι ένα κυματοειδές μοτίβο που διατηρείται από τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις δισεκατομμυρίων αστεριών σε έναν σταθερό δίσκο σε περιστροφή. Η κατασκευή αυτού του δίσκου χρειάζεται χρόνο. Το αέριο στο πρώιμο σύμπαν πρέπει να καταρρεύσει, να ψυχθεί και να εναποτεθεί σε ένα περιστρεφόμενο επίπεδο, ενώ λαμβάνει χώρα η σχηματοποίηση αστέρων. Χωρίς η ανατροφοδότηση από νεαρά αστέρια και μαύρες τρύπες να αποσταθεροποιεί όλο το σύστημα. Το πρότυπο μοντέλο προέβλεπε ότι οι πολύ πρώιμοι γαλαξίες θα έπρεπε να είναι χαοτικοί, ανομοιόμορφοι, σε πλήρη ενεργό σχηματοποίηση και όχι οργανωμένοι σε ήσυχες γεωμετρικές μορφές που συνδέονται με όρημα και σταθεροποιημένα συστήματα. Τον Δεκέμβριο του 2025, ερευνητές του National Center for Radio Astrophysics στο Πιούν της Ινδίας, Σιάμ Τζάιν και Γιόγκες Βαντατεκάρ, ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ενός γαλαξία που ονόμασαν Αλακνάντα, μια σπήρα μεγάλης σχεδίασης παρατηρημένη όπως υπήρχε μόλις ένα κόμμα 5 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη. Βρέθηκε εξετάζοντας εικόνες του Webb από το πεδίο γύρω από το σμήνος γαλαξιών Άμπελ 2744, χρησιμοποιώντας τη μάζα του σμήνους ως βαρυτικό φακό για να ενισχύσουν αντικείμενα πίσω του και να κάνουν ορατούς πιο αδύναμους και απομακρυσμένους γαλαξίες. Η Αλακνάντα παρουσίαζε δύο καθαρά και συμμετρικά σπυροειδή σκέλη που εκτείνονταν από έναν συμπαγή κεντρικό βολβό. Αναμφισβήτητα οργανωμένη, με όρημη εμφάνιση για την ηλικία της και ασύμβατη με ό,τι προέβλεπαν τα μοντέλα σχηματισμού δίσκου γαλαξιών στο πρώιμο σύμπαν. Δεν ήταν το πρώτο αντικείμενο αυτού του τύπου που αποκάλυψε ο Webb. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Astronomy το 2023 κατέγραψε περίπου 10.000 δίσκους γαλαξιών στις πρώτες εικόνες βαθύ πεδίου του Webb, διαπιστώνοντας ότι οι οργανωμένες δισκοειδείς δομές ήταν πολύ πιο συχνές στο πρώιμο σύμπαν από ό,τι περίμενε κανείς. Παρούσες ακόμη και σε μετατοπίσεις προς το κόκκινο που αντιστοιχούν στα πρώτα 2 δισεκατομμύρια χρόνια του κοσμικού χρόνου, όταν το πρότυπο μοντέλο προέβλεπε κυρίως ανώμαλες και διαταραγμένες μορφολογίες. Μια συγκεκριμένη σπήρα μεγάλης σχεδίασης, γνωστή ως CEERS 2112, ανακαλύφθηκε το 2023 και παρατηρήθηκε όπως υπήρχε 2,1 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη και έγινε μία από τις πιο συζητημένες ανακαλύψεις του Webb ακριβώς επειδή φαινόταν δομικά σαν μια πολύ νεότερη εκδοχή του γαλαξία μας σε μία εποχή κατά την οποία ο δίσκος της δικής μας γαλαξίας μόλις σχηματιζόταν. Αυτό που συνεπάγεται η ύπαρξη αυτών των πρώιμων, οργανωμένων σπυρών, δεν έχει ακόμα πλήρως κατανοηθεί. Μια πιθανότητα είναι ότι οι γαλαξίες δίσκου μπορεί να σχηματίζονται και να σταθεροποιούνται ταχύτερα από ό,τι προβλέπουν οι τρέχουσες προσομοιώσεις, ίσως επειδή οι πυκνές και ταραχώδεις συνθήκες στο πρώιμο σύμπαν δημιούργησαν συγκεκριμένες δυναμικές του αερίου που επιτάχυναν την ταχεία εγκατάσταση σε περιστρεφόμενα επίπεδα. Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι οι προσομοιώσεις παραλείπουν φυσική που σχετίζεται με το πώς περιστρέφονται οι σκοτεινές ύλες. Η στροφορμή του Halo σκοτεινής ύλης, στο οποίο σχηματίζεται ένας γαλαξίας, βοηθά να καθοριστεί αν το αέριο του θα εγκατασταθεί σε λεπτό δίσκο ή θα καταρρεύσει σε έναν συμπαγή σφαιρικό σχηματισμό και αν τα Halos στο πρώιμο σύμπαν περιστρέφονταν ταχύτερα ή με πιο συνεκτικό τρόπο από ό,τι υποθέτουν τα μοντέλα, οι οργανωμένοι δίσκοι θα μπορούσαν να σχηματιστούν νωρίτερα. Μια τρίτη πιθανότητα είναι ότι αυτοί οι γαλαξίες δεν είναι τόσο απομονωμένοι όσο φαίνονται. Μπορεί να έχουν υποστεί πρόσφατες συγχωνεύσεις που παράδοξα προκάλεσαν τον σχηματισμό οργανωμένης δομής αντί να την καταστρέψουν, μέσω μηχανισμών που ακόμα δεν κατανοούνται πλήρως στις σημερινές προσομοιώσεις. Καμία από αυτές τις εξηγήσεις δεν έχει ακόμη επιτύχει συνένεση. Αυτό που μοιράζονται είναι η αναγνώριση ότι η οργανωμένη δομή στο πρώιμο σύμπαν, με όμορφους, συμμετρικούς και γεωμετρικά όριμους γαλαξίες, εμφανίζεται στα δεδομένα του Webb σε μεγαλύτερη ποσότητα και σε νωρίτερες εποχές από ό,τι προέβλεπε το πρότυπο μοντέλο. Αποδεικνύεται ότι το σύμπαν δεν περίμενε όσο πιστευόταν για να αρχίσει να χτίζει τις πιο κομψές του μορφές. Μεταξύ των πρώτων εικόνων που επέστρεψε το web από το βαθύ διάστημα, υπήρχαν μικροσκοπικά και αμυδρά αντικείμενα που εμφανίζονταν ξανά και ξανά σε διάφορες μελέτες. Ήταν συμπαγή, πολύ μικρότερα από τους τυπικούς γαλαξίες, και ήταν κόκκινα. Όχι κόκκινα όπως τα παλιά και πεθαμένα αστέρια, αλλά κόκκινα με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο που υποδείκνυε ότι κάτι ασυνήθιστο συνέβαινε με το φως τους πριν ακόμα εκπαιμφθεί. Το πρόγραμμα Rubies, που προέρχεται από τα αρχικά του στα αγγλικά Red Unknowns, Bright Yellows, οι αστρονόμοι τα αποκάλεσαν Little Red Dots, μικρές κόκκινες τελείες. Ένα όνομα τόσο ανεπίσημο όσο λίγα στη επιστήμη, αλλά διατηρήθηκε επειδή τα ίδια τα αντικείμενα ήταν τόσο ενιγματικά που κανείς δεν ήταν έτοιμος να τους δώσει πιο επίσημη ετικέτα. Φαινόταν να υπάρχουν μεταξύ περίπου 600 εκατομμυρίων και 1,6 δισεκατομμυρίων ετών μετά το Big Bang. Ήταν υπερβολικά πολλοί άριθμα για να ταιριάζουν με τις προβλέψεις. Εμφανίζονταν σε ποσότητες που ξεπερνούσαν οποιαδήποτε πρόβλεψη του πρότυπου μοντέλου σχηματισμού γαλαξιών. Και έκαναν πράγματα που κανένα άλλο στο γνωστό σύμπαν δεν είχε κάνει πριν. Οι συνέπειες υπερεύαιναν τη σημασία της ονοματολογίας. Εάν οι μαύρες τρύπες μπορούσαν να αναπτυχθούν σε τόσο ακραίες μάζες, σε τόσο σύντομους χρόνους, τότε η τυπική εικόνα για το πώς σχηματίστηκαν τα πιο μαζικά αντικείμενα του σύμπαντος ήταν λανθασμένη. Υποτίθεται ότι οι μαύρες τρύπες μεγάλωναν βαθμιαία, παράλληλα με τους γαλαξίες οικοδεσπότες τους, τροφοδοτούμενες από τις ίδιες διαδικασίες προστρόφησης αερίου για δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό που έδειχνε το web ήταν ότι τουλάχιστον μερικές μαύρες τρύπες έφτασαν σε αυτές τις μάζες πολύ πιο γρήγορα, μέσω μηχανισμών που τα τρέχοντα μοντέλα δεν μπορούν να εξηγήσουν επαρκώς. Οι κύριες πιθανότητες είναι είτε ότι αυτές οι μαύρες τρύπες ξεκίνησαν την ύπαρξή τους ως εξαιρετικά μαζική σπόρη, όχι η αστρικής μάζας μαύρες τρύπες που προκύπτουν μετά την κατάρρευση αστέρων, αλλά αντικείμενα δεκάδων χιλιάδων ηλιακών μαζών